Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.

Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και από τον νόμο να σε σβήσει.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Φεύγαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγαλα, πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Felicità,

0: Έλα, καλημέρα. Σήμερα το πάμε τελικά. Έτσι, το πρωί-πρωί το συζητήσαμε, το συμφωνήσαμε μαζί με τον Αντώνη Τσαπίνο και είπαμε πάμε με ευτυχία. Αυτή που ψάχνουμε, αυτή που αναζητούμε, αυτή που επιδιώκουμε, αυτή που έρχεται λίγο μένη, αλλά όσο μένει άτιμη, κάνει θαύματα. Καλημέρα σε όλους, είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 8, ξημέρωσε η Τρίτη, εκείνη η οποία φέρει μπροστά της τον αριθμό της 9ης Ιουνίου για το 2026. Ο Αντώνης βιάζεται, πάει λέει χρονιά, καμιά χρονιά. Κάθε μέρα πολύτιμη, ίσως θα ήταν και πολύ βολικό, δεν ξέρω, σας τρομάζει, το έχω ξαναδεί αυτό. Να την αντιμετωπίζετε σαν να είναι η τελευταία. Ξέρετε πόσο αξία παίρνει μια ζωή 24 ώρες κάθε της λεπτό, αν νιώθεις και ξέρεις ότι πρέπει να την εκμεταλλευτείς σαν να είναι η τελευταία σου. Εκεί έρχεται και η ανοχή και τα συγγνώμη και η καλύτερη διάθεση και η εκτίμηση μιας πολύτιμης ζωής. Εκεί τα βλέπεις όλα, αλλά εμάς μας παίρνει η καθημερινότητα από το χέρι και μας τρέχει. Και πολλές φορές μας τρέχει τόσο που ξεχνάμε τα πολύ σοβαρά και τα πολύ σημαντικά. Κρέτα One 102,3, εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε όσο αφορά στο δικό μου μικρόφωνο. Αντιγόνη Ανδρεάκιος και τις 10, αμέσως μετά παίρνουν τη σκυτάλη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα, που είπε να ξαναβάλει το Φιλτσιτά 2 για να το ξανακούσετε εκείνοι που δεν προλάβατε όσο εγώ μίλαγα πάνω του. Ο Μάνος Ουρουνάκης είναι και σήμερα στη ρύθμιση της εικόνας για εκείνους που θέλουν να παρακολουθούν ραδιόφωνο και μέσα από τη δυναμική που έχει η ίδια η εικόνα. Και μια που είπα για την εικόνα, το αντίθεσο μάλλον σήμερα δεν συνεργάζεται. Ναι, είναι, θα μείνει στην ιστορία. Ήταν λέει το πρωί και Αντιγόνη με το μαλλί της που ποτέ δεν ερχόταν σωστά στη θέση του. Να πω πως είναι και καμιά πλούσια ακόμη και δεν μπορούμε να τη θασεύσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εσείς που θέλετε να βλέπετε, εσείς που θέλετε να ακούτε και είστε εκτός των ορίων του νομού Ηρακλείου, cretaone.gr, εκεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, διαδικτυακά πάντα. Με τον ένα μας βλέπετε, με τον άλλο μας ακούτε. Από όπου και αν είστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Οι πανελλαδικές τελείωσαν και αυτό είναι ένα καλό, ανάμεσα στα άλλα που θα ήθελα πολύ να σας πω και να μην προτεραιοποιήσω ειδήσεις που έχουν μια άλλη βαρύτητα και που συνήθως δεν έχουν και ένα θετικό πρόσημο. Στο νομό Ηρακλείου δεν έκλεισε καλά η αυλαία. Τρία παιδιά προσπάθησαν να δώσουν αυτή τη μάχη έχοντας μια σχετική βοήθεια. Έγιναν όμως αντιληπτά και τα γραπτά τους μηδενίστηκαν. Ένα εξ αυτών με σκονάκι μπήκε στο τελευταίο μάθημα. Δύο εντοπίστηκαν να είναι μέσα στο εξεταστικό κέντρο, μέσα στην αίθουσα και να εξετάζονται έχοντας μαζί τους το κινητό τηλέφωνο. Οι εξετάσεις για τα γυμνάσια συνεχίζονται. Καλή επιτυχία στα παιδιά που κάθε μέρα δοκιμάζονται με ένα μάθημα από 12 ετών στη μάχη και την αγωνία των βαθμών. Άλλο πάλι αυτό. Είδατε πόσο ωραία το ζούμε στο αθόρυβο, μιούτ. Το έχουμε αποδεχτεί πλήρως, τα βλέπουμε εκεί κάθε μέρα, αυτά που έχουν τη συνέπεια και την αγωνία να διαβάζουν, να έχουν ώρες ατέλειωτες, μέρες, νύχτες πάνω από τα βιβλία τους και τους λέμε να κάνουν κουράγιο, φτιάχνουμε χυμούς, συμπεραστεκόμαστε σε αυτά. Ποιος από εμάς άραγε θυμήθηκε ότι πρέπει και δημόσια να πει ότι αυτό το σύστημα δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να υπάρξει όσο αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση παιδιών που οδεύουν προς την ενηλικίωση. Εξετάσεις συνεχώς κάτω από μια ασφυκτική πίεση που στην ουσία όμως δεν αναδεικνύει και σε καμία περίπτωση τα ίδια τους τα ταλέντα. Να σκέφτονται έξω από το κουτί, να είναι δημιουργικά, να συνθέτουν πληροφορίες. Αυτά είναι και τα απαιτούμενα της περίοδου που διανύουμε τώρα. Ενός αιώνα που δεν του ταιριάζει η αποστήθηση, όσο κι αν βολεύει το σύστημα. Καλή επιτυχία πάντως σε αυτά τα παιδιά, καλή επιτυχία στους γονείς που έσπευσαν πρωί-πρωί να τα μεταφέρουν, καλή μέρα σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο προσεκτικά και με χαλαρή διάθεση, είτε κινείστε στο κέντρο, εντός των τυχών, είτε στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, εκεί όπου σε πάρα πολλά σημεία τελούνται και διάφορες εργασίες, χαμηλές ταχύτητες, προσεκτικά, προσιλωμένα, στη διαδρομή, όχι κινητά, και πολύ προσοχή. Ακόμα δεν έχει φτιαχτεί αυτό και είναι ένα ζήτημα, το έχουμε εντοπίσει και εδώ και το έχουμε αναδείξει. Περιμένουμε να μάθουμε πόσο σοβαρά έχετε πάρει τον κίνδυνο της δημιουργίας αυτών των δύο διαφορετικών οδών που μας υποχρεώνεται να πηγαίνουμε με τα σήματα που έχετε βάλει εκεί, με τις κολόνες. Ακόμα οι υπεύθυνοι, αλλά ακόμα και οι πολίτες αναζητούν να βρουν αυτή την τρίτη γραμμή, η οποία ανήκει σε εκείνους οι οποίοι είναι σε κίνδυνο, στα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση, ταχεία διέλευση, ανεμπόδιστη διέλευση. Είδα ένα σχετικό βίντεο το οποίο έβγαλε στη δημοσιότητα συμπολίτης μας μέσω Σαββατοκύριακο από την πλευρά του Ρεθύμνου, και ήταν πραγματικά σοκαριστικό το πόσο προσπαθούσαν με την αυτορύθμιση οι οδηγοί μέσα σε αυτά τα πολύ στενά πλαίσια που δίνουν οι κολόνες που έχουν τοποθετηθεί εκεί, να κάνουν χώρο για να περάσει ασθενοφόρο το οποίο έπρεπε να μεταφέρει ασθενή από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο. Το έχουμε πει, το έχουν πει οι ειδικοί, το έχουν επισημάνει. Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία νεότερη ρύθμιση. Σήμερα όμως, όπως και χθες, όπως και προχθές, αλλά με μεγαλύτερη ένταση, η Κρήτη και Δήτο Ηράκλειο κινείται στους ρυθμούς της συζήτησης που αφορά στις ανακοινώσεις σχετικά με το πού θα χωροθετηθεί μία δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και το λέω αυτά γιατί πυκνώνουν οι ανακοινώσεις, έχει αρχίσει να ανοίγει πολύ έντονα αυτό το θέμα. Μετά από τη συζήτηση από τις Μαλάδες, η κουβέντα μετατέθηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ. Εκεί τα είδαμε και χθες. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, τόσο από το Δήμο Χερσονήσου, από το Δήμαρχο, από το Σύσσωμο, το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε εκτάκτως μέσω Σαββατοκύριακο, που εξέδωσε σχετικό ψήφισμα από τους κατοίκους, από τους τουριστικούς φορείς, όλους τους θεσμικούς φορείς. Ωστόσο, χθες είχαμε από την πλευρά του Υπουργού Μετανάστευσης, του Θάνου Πλεύρη, τόσο μία επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, που ο ίδιος έστειλε το πρωί της Δευτέρας, όσο και μία τοποθέτησή του εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι είπε λοιπόν ο Πλεύρης από την Βουλή? Ο ίδιος μίλησε καταρχήν για τις αυξημένες ροές που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, δίνοντας πλέον και αριθμούς, λέγοντας ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και γι' αυτό ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4 με 5 μήνες, ώστε ένας επόμενος ιδιωτικός χώρος να λειτουργήσει ακριβώς όπως η Αγιά. Η χώρα αυτή τη στιγμή, είπε, δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη, με το 70% των ροών να προέρχεται από την Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι το 60% των αφίξεων αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση και με τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο, που δείχνουν την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ως κύριο πυρήνα των μεταναστευτικών αφίξεων, κατά 75% μάλιστα, με το 17,5% των συνολικών αφίξεων στην Κρήτη να αφορά στο Νότιο Ρέθυμνο και Ηρακλείου ανάλογα. Και το 7,5% των αφίξεων να είναι Βιάνος και Ιεράπετρα. Αυτά εμείς διαβάζαμε στο Υπουργείο, άλλα είπε από το βήμα της Βουλής ο Θάνος ο Πλεύρης, έδωσε άλλα στοιχεία. Είπε ότι δεν μπορεί το Ηράκλειο να λέει ότι για τη διαλογή 3-4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε χώρο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή θα ζυγίσει το θέμα. Ο ίδιος έβαλε χρονικά περιθώρια, έβαλε τελεσίγραφα, είπε ότι πρέπει να λειτουργήσει χώρος μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες, τουλάχιστον για τους 3 μήνες του καλοκαιριού και μετά το συζητάμε. Έστρεψε βέλη και προς την τοπική αυτοδιοίκηση, είπε ότι μέχρι τώρα αυτή δεν έχει συνεργαστεί για να υποδείξει ένα χώρο και ότι κανένας δεν θέλει η διαχείριση των ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι. Τώρα, επειδή η κουβέντα και από το πρώην ΚΤΕΟ, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή μετά τις 8, πήγε και σε ένα άλλο κτίριο. Πήγε σε ένα κτίριο, ένα παλιό εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης λαδιού στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων. Το θέμα έχει αναστατώσει και την εκεί περιοχή. Δηλαδή κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής που είναι πέριξ αυτής της εγκατάστασης, τους αθανάτους, είναι σε επιφυλακή τις τελευταίες ώρες. Οι ανακοινώσεις που αφορούν την περιοχή τους ήδη δημιουργούν τις πρώτες αντιδράσεις, εγώ θα πω και τις πρώτες κινητοποιήσεις. Και πάμε να πούμε μια καλημέρα στον πρόεδρο της τρίτης δημοτικής κοινότητας, τον κύριο Βασίλη Τριτσάρη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι από τις Μαλάδες, στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, τώρα στην Ηρακλείου Μυρών, εσείς ακούγοντας για την περιοχή σας και οι συνδημότες, οι συμπολίτες, κύριε Τριτσάρη, ήδη είπατε ότι δεν αποδέχεστε να υλοποιηθεί μια τέτοιου τύπου πρόταση. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Διγόνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Θα ήθελα να πω ότι όπως δεν είπε την αλήθεια ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή όσον αφορά τα ποσοστά μετανάστευσης στους νομούς του Ηρακλείου Χανίων, το ίδιο μπορεί να είναι να μην λέει και την αλήθεια για τους 2-3 μήνες που θέλει το κτίριο για να εγκαταστήσει τους μετανάστες. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάποιον ο οποίος δεν λέει την αλήθεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάποιον ο οποίος μας λέει, παρά την αντίθετη γνώμη του Συμβουλίου της Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου μάλλον, ότι θα πάει το ΧΤΕΟ τους μετανάστες τη στιγμή που το ΧΤΕΟ λειτουργεί. Περνάνε τα βαρέα οχήματα, τα κρατικά, 2 φορές τη βδομάδα δουλεύει. Δεν είναι ότι είναι άδειο. Θα βγάλουμε δηλαδή τις υπηρεσίες του ΧΤΕΟ έξω για να βάλουμε τους μετανάστες. Πάμε από εκεί, φεύγουμε από εκεί πέρα, πάμε στα δικά μας εδώ.
0: Και μετά πληρώνει η περιοχή σας, κύριε Τριτσάρη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είναι μια περιοχή η οποία προτάθηκε και από κυβερνητικό βουλευτή, από τον κύριο Αυγενάκη. Ήταν δηλαδή μέσα στις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε και δημόσια. Είναι όμως και μια εγκατάσταση η οποία συζητιέται από την αρχή. Γίνεται αυτοψία, μετά εγκαταλείπεται, πάνε σε άλλες λύσεις. Τώρα ξαναέρχονται κοντά σε εσάς.
1: Ναι, η περιοχή είναι τέτοια, είναι κεντρικός δρόμος, περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα μπροστά από εκεί πέρα. Έχει πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις ο δρόμος της Μεσαράς. Υπάρχουν ο οικισμός των γουρνών, υπάρχει ο οικισμός των αθανάτων, υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι ενοχλούνται. Οι κάτοικοι είναι ξεσηκωμένοι, είναι έτοιμοι να παρεύουν, να διαμαρτυρηθούν μέσα σε λογικά πλαίσια. Δεν είναι κανένας επαναστάτης.
0: Εσάς τι σας ενοχλεί τώρα εκεί, να το δούμε λίγο, κύριε Τριτσάρη, και να μου το πείτε. Διότι παρατηρώντας το σημείο που είναι το συγκεκριμένο κτίριο, αυτό το παλιό δεν λειτουργεί πια εργοστάσιο τυποποίησης λαδιού, αυτό δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι,
1: ναι, έτσι έχουμε ακούσει.
0: Ένα ιδιωτικό ακίνητο. Εκεί κοντά δεν υπάρχουν κατοικίες, σωστά, ή μήπως υπάρχουν?
1: Από πάνω είναι στα θανάτους, είναι από πάνω είναι ο οικισμός των αθανάτων. Mm-hmm. Πιο μπροστά είναι οι γούρνες, στη διαστάση στο φανάρι. Είναι μικρή η απόσταση, απέναντι είναι επιχειρήσεις μεγάλες, θα έλεγα, απασχολούν πολύ κόσμο. Δεν λέει ο νόμος να βάλει σε κατοικημένη περιοχή τις δομές.
0: Ναι, καλά, άλλα σε κατοικημένη νόμος. Περιοχή είναι όμως τώρα εδώ και 2 χρόνια στο λιμάνι, θα σας απαντήσουν από το Υπουργείο, ναι. Δηλαδή είναι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ναι, καταρχήν το λιμάνι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι δικό μας, το έχει
0: καλά, εντάξει, και να το έχει πάρει ο Γκριμάλντι, λοιπόν. Όμως από πάνω κατοικίες υπάρχουν, ξενοδοχεία υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, και το κτίριο αυτό, από ό,τι άκουσα, εγώ δεν είμαι σίγουρος βέβαια, έτσι, το έχει καταστήσει η τράπεζα, είναι τη τράπεζα στο κτίριο αυτό.
0: Οπότε λέτε όπως με ποια διαδικασία θα παραχωρηθεί.
1: Βέβαια, όπως ο κύριος Σιμαλάς Βινιτζά, ο κύριος Γαβαλάς, μέχρι που ανέρεσε, ήθελε να πάει στις ενώσεις στο κτίριο. Τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα άλλο, το οποίο μάλλον ο κύριος Πλεύρης κάνει κουμάντο με την τράπεζα, αν είναι έτσι που τα έχουμε ακούσει.
0: Εσείς τώρα
1: έχει κατασχεθεί από την τράπεζα.
0: Έχετε ενστάσεις για τον τρόπο, έχετε ενστάσεις για την επιλογή.
1: Όχι, κάτι είναι ανάθετο. Όλοι οι επιχειρηματίες εκεί πέρα, και χθες είχα τηλεφωνήματα από πολλούς. Είμαστε σε επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι έτοιμοι να διαμαρτυρηθούν. Κόσμια και σωστά, όπως λέει ο νόμος, όχι οι σήματα δρόμων και τα λοιπά. Κάτι που άκουσα χθες, ας πούμε. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Έτσι. Θέλουμε απλώς να κατέβει σε διαβούλευση, να κατέβει ο κύριος Πλεύρης στο Ηράκλειο, στην τελική ανάγκη. Ο ίδιος να καθορίσει το χώρο και να μας πει και γιατί το βάζει αυτή τη δομή σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, σε οποιοδήποτε σημείο, έτσι. Να μας δικαιολογήσει με τι δικαιολογητικά θα τα βάλει.
0: Με τις αυξημένες ροές που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της προσωρινής παραμονής, έστω των 3-4 ημερών, είπε αυτό στη Βουλή.
1: Είναι 3-4 μέρες, εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι μήνες. Γιατί θα είναι 15-20 μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι να φτιαχτούν τα χαρτιά. Οπότε για 2-3 μέρες δεν το νομίζω. Υπάρχουν λύσεις. Εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε. Δεν είναι δουλειά μας εμάς να προτείνουμε. Αλλά υπάρχουν λύσεις, τις οποίες μπορεί εύκολα να τις βρει ο κ. Πλεύρης, εάν κατέβει να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς. Να συζητήσει με το Δήμο, να συζητήσει με την περιφέρεια.
0: Που σήμερα να πω ότι εκτάκτως είναι να γίνει μία σύσκεψη στην περιφέρεια. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζαμε μέχρι αρχά χθες το βράδυ. Εγώ μίλησα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Συρηγωνάκη. Έχει ζητηθεί να κληθεί μία εκτακτή σύσκεψη δημάρχων πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Της
0: Παρασκευής, όπου εκεί φαντάζομαι θα βρεθείτε κι εσείς με εκπροσώπους από την περιοχή σας.
1: Ναι, όπως ήμουνα και με Σιμαλάδες, Φινιτζιά, ήμουνα και εγώ εκεί πέρα, παρόν ήμουνα. Και στη συζήτηση στο Δήμο που είσαστε και εσείς, ήμουνα εκεί. Mm-hmm. Είναι η κοινότητά μου, που δεν μπορώ να την αφήσω, έτσι. Ακούω τον παλμό του κόσμου,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος διαμαρτύρεται, και είμαι εγώ με τον κόσμο, δεν είμαι με το... με μένα ή με τον άλλο, τον Α, τον Β.
0: Πάμε να πούμε και μία καλημέρα και στον κύριο Σφυρί, τον κύριο Μανώλη Σφυρί, ο οποίος ως επιχειρηματίας, η επιχείρησή του εδρεύει στα όρια της περιοχής που συζητάμε, για την Ηρακλείου Μυρών, λέω τώρα, γιατί παράλληλα έχουμε αντιδράσεις από τη μία εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, από την άλλη Ηρακλείου Μυρών. Κύριε Σφυρί, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα στον πρόεδρο, όλους όσους ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή σας.
0: Και πάμε λίγο να ακούσω και τη δική σας τοποθέτηση. Ο κύριος Τρετσάρης λέει δεν θέλουμε να κλείσουμε δρόμους, δεν θέλουμε να φτάσουμε στα άκρα, αλλά θέλουμε ένα διάλογο και θέλουμε και μια ειλικρινή ενημέρωση. Αυτό λέω συνοψίζοντας τι μας είπε λίγο πριν. Εσείς τι λέτε?
2: Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά το διάλογο και τη συζήτησή σας. Πολύ σωστά τα λέει ο Πρόεδρος. Έτσι ακριβώς είναι. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, εκθέσεις αυτοκινήτων. Είναι ένας δρόμος με υψηλή κίνηση, όπου πραγματικά πώς θα μπορέσει να μπει και αυτή η εικόνα και αυτή η πραγματικότητα σε αυτή την περιοχή, την οποία, όπως σωστά είπε και ο Πρόεδρος, υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι αντιδρούν και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί έστω και προσωρινά αυτή η δομή, γιατί όπως ξέρετε κυρία Ανδρεάκη, ουδέν μονιμότερο το προσωρινό. Και εν τέλει θα πρέπει η πολιτεία να λάβει τις ευθύνες και να μην εφαρμόζει την αρχή του διέρη και βασίλευε. Να βάλουμε δηλαδή τους κατοίκους ή τις περιοχές να συγκρούνται μεταξύ τους για να κάνουν τελικά το δικό τους. Πιστεύω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού, ξεκινάει από τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Τώρα λέμε για αφίξεις, μιλάμε για ροές, μιλάμε για γεγονότα τα οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε μια πολιτεία η οποία υποστηρίζει τα σύνορά της, θα έπρεπε να μην επιτρέπει να γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται, και μετά αρχίζουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας για το πώς θα διαχειριστούμε τις τύχες αυτών των ανθρώπων, που σίγουρα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα κράτη, στις χώρες τους, δημιουργούν τις συνθήκες για να θέλουν να φύγουν από εκεί, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διακρατική, να υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες έτσι ώστε να έρχονται με νόμιμο τρόπο και να διοχετεύονται, αν θέλετε, στην αγορά εργασίας, γιατί περί αυτού πιστεύω ότι τελικά γίνεται λόγος.
3: Ναι, αλλά πώς να κάνεις και μια διακρατική συμφωνία με μια κυβέρνηση που δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, και αναφέρομαι στη Λιβύη και μια κατάσταση η οποία είναι από τις λίγες στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Το ξέρετε και εσείς καλά, κύριε Σφυρί. Είναι ναι. Μία και άλλη μία. Συζητάς με τη μία και νερή η άλλη. Και εδώ μιλάμε και για μια σύγχρονη μορφή δουλεμπορίου.
2: Δηλαδή,
3: στα παράλια δεν είναι μόνο πρόσφυγες οι οποίοι έχουν κάθε πολιτικό και ανθρωπιστικό και κοινωνικό λόγο και αιτία να θέλουν να φύγουν μακριά από μια εστία πολέμου. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα με σκοπό να φτάσουν και να πατήσουν σύνορο Ευρώπης, δεν βλέπουν μόνο Ελλάδα ή δεν βλέπουν μόνο Κρήτη, έχουν ένα ιδιαίτερο βιογραφικό. Είναι μια πραγματικότητα το μεταναστευτικό. Και επειδή ακούγονται και ακραίες φωνές, κύριε Σφυρί, διαβάζω πάρα πολλά σχόλια και πάρα πολλές αναρτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι ότι τα παίρνω πια πάρα πολύ σοβαρά, με την έννοια ότι κοιτάω ποιος γράφει και τι λέει τι. Αλλά υπάρχει πολλούς κόσμος που αντιτίθεται, και αυτό δεν είναι προνόμιο μόνο της χώρας, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας αυτή την ώρα. Διατυπώνεται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πώς αλλιώς θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί? Δηλαδή, αν τους πνίγανε στο πέλαγος, θα ήταν εντάξει?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
3: Εδώ ρωτάω, γιατί βλέπω και τέτοια να αναγράφονται. Δηλαδή, κανένας και πουθενά. Πώς, να μας πει κάποιος το πώς?
2: Όχι, αυτό σε καμία περίπτωση. Ακούστε να δείτε. Το ότι αυτή τη στιγμή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι ξέφραγο αμπέλι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανένας. Γιατί πρέπει να λέμε την πραγματικότητα και αλήθειες. Εάν ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί εκεί, τα κράτη τα οποία ουσιαστικά διοχετεύουν αυτούς τους ανθρώπους με ένα έμεσο και, θα έλεγα, όπως είπατε και εσείς, κερδοσκοπικό τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν πολλά χρήματα.
3: Πακτολό χρημάτων.
2: Πακτολό χρημάτων.
3: Και άλλοτε και με απειλές και με εκβιασμούς και με τα μέλη των οικογενειών τους πίσω να απειλούνται. Δεν είναι μια διαδικασία.
2: Υπάρχει εμπόριο ψυχών.
3: Γνώση όλων. Έτσι. Βλέπουμε και σχετικά βίντεο από τα παράλια της Λιβύης τις τελευταίες ημέρες.
2: Κοιτάξτε, σε αυτό που είπατε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση, μα εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των υπουργών και άμυνας, αλλά και την προεδρία της Λιβύης εκεί με τους... Με την δική
3: δεν μιλάνε με μία θεσμοθετημένη, μιλάνε με μία που είναι η πιο προσβάσιμη. Έχουμε τους δύο πόλους. Αλλά ναι, σας ακούω και συγγνώμη.
2: Το πρόβλημα, δεν έχω μαλλί μόνο και νομίζω ότι ο λόγος σας είναι πολύ σοβαρός, για να κάνουμε ένα διάλογο, για να καταλήξουμε κάπου. Δηλαδή, γιατί νομίζω ότι δεν πιάνουμε την αιστεία του προβλήματος. Το πρόβλημα από εκεί που ξεκινάει. Την δική μας υποδοχή εδώ πέρα, και μετά αρχίζει η διαχείριση, πού θα γίνεται αυτή η διαχείριση. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πηγαίνουν πού τελικά. Την κατάληξη δεν μας τη λέει κανένας, να ξέρετε. Βλέπετε, σταματάει μέχρι να φύγουν από εδώ πέρα. Από εκεί πέρα τι γίνεται. Πού πάνε. Μένουν μόνιμα σε μια δομή στην Αθήνα, σε μια ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, στις Αττικές. Και μετά πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και τους έχουν φυλακισμένους. Δηλαδή, πού καταλήγουν. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί στη ρίζα του προβλήματος και στην σωστή διαχείριση αυτών των ανθρώπων, που σίγουρα οι συνθήκες οι οποίες βιώνουν εκεί τους σωθούν να φύγουν από εκεί και να πάνε σε μια χώρα της Ευρώπης όπου μπορούν να έχουν μια στοιχειώδη σωστή λειτουργία για ένα επίπεδο ζωής. Ας πούμε επίπεδο ζωής, γιατί εργατικά χέρια ουσιαστικά είναι και κάπου θέλουν να εργαστούν και αυτοί οι άνθρωποι. Σε σχέση όμως με το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και στην περιοχή μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και προείπα, εκεί είναι ένας δρόμος ευρείας κυκλοφορίας με ατυχήματα που γίνονται και λοιπά. Η εγκατάσταση αυτή που λέτε είναι στον δρόμο μπροστά. Δεν είναι αν δηλαδή ούτε να είναι σε μια απόσταση, ας πούμε, 500 ή 1000 μέτρων σε ένα βάθος από το κεντρικό δρόμο της Ηρακλείου Μυρών. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν να υπάρξει εκεί πέρα όλο αυτό το οποίο θα γίνεται, ας πούμε, με την διακίνηση αυτών των ανθρώπων και τη διαχείρισή τους? Πιστεύω ότι δεν είναι ένα ενδεδειγμένο σημείο, είναι είσοδος της Μεσαρά και της ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, και πιστεύω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση σε αυτό το σημείο να υπάρξει δομή. Αυτή είναι η δική μας άποψη, την καταθέτουμε, αντιδρούμε όλοι οι κατοικικοί και οι επιχειρηματίες,
4: υπάρχουν σοβαρές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Απασχολούν προσωπικό. Γίνονται δηλαδή στην περιοχή, στην ευρύτερη, υπάρχει ένα μέρος πολύ μεγάλο της τοπικής οικονομίας. Δεν μπορεί λοιπόν εκεί να δημιουργηθεί μια δομή σε ένα σημείο το οποίο μάλιστα είναι και ένα αμφιβόλο, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Τριτσάρης.
3: Κύριε Τριτσάρη, αυτή... μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
3: Εσείς συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κύριος Φυρής?
1: Συμφωνώ, πώς δεν συμφωνώ. Όπως θα λέει, είναι μεγάλες επιχειρήσεις, απασχολούν πολύ κόσμο, είναι δύσκολο να γίνει μια τέτοια δομή. Τα έχουμε προβλήματα. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι μας έχει πείσει ο κύριος Πλεύρης ότι δεν λέει αλήθεια ότι θα είναι για 2-3 μέρες, θα γίνεται η μετάβαση ή μετά στην Αθήνα, δεν ξέρω πού τους πάνε.
3: Άρα εσείς διατηρείτε τις επιφυλάξεις σας για τα λεγόμενα του Υπουργού.
1: Βέβαια, αφού λέει άλλα τη μια στιγμή, άλλα λένε τα στοιχεία και άλλα λέει ο κύριος Πλεύρης. Εμείς γιατί να τον εμπιστέψουμε? Δεν τον πιστεύουμε και δεν θέλουμε να γίνει η δομή, διότι δεν θα είναι για 2-3 μέρες όλοι αυτοί που έρχονται. Από ότι διάβαζα ήταν 2.500 ήταν αυτή τη βδομάδα. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Να φτιαχτούν τα χαρτιά θα είναι 10 μέρες, 15 μέρες. Οι 2-3 μέρες που λέει ο κύριος Πλεύρης, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Και κανένας δεν τα πιστεύει δηλαδή, γιατί συνέχεια το ένα ψέμα το λέει μετά το άλλο.
3: Κύριε Τριτσάρη, τι θα κάνετε εσείς? Να δούμε καταρχήν αν όντως σήμερα θα έχουμε αυτή την έκτακτη σύσκεψη στην περιφέρεια. Έχουμε ένα δεδομένο την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, εμείς περιμένουμε επισήμως να μας πούνε αν όντως έχουν σκοπό να πάνε εκεί τη δομή και αναλόγως μετά θα κάνουμε σύσκεψη. Οι φορείς όλοι που είναι στην περιοχή, οι πολιτιστικοί συλλόγοι που είναι γούρνες, αδανάτους, οι λιμετόχοι και όλα αυτά, οι επαγγελματίες που είναι που ειδικεύονται στον δρόμο της Μεσαράς και θα πάρουμε αποφάσεις να δούμε τι μέλη γενέστε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι τα πρόβλημα, δεν θα αφήσουμε τον κύριο Πλεύρη να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει.
3: Άλιστα. Άρα εσείς αυτή την ώρα είστε σε εγρήγορση και εν όψη και όποιο κινητοποιήσεων, εάν και εφόσον λέτε οριστικοποιηθεί και η περιοχή σας.
1: Ναι, αν γίνει, αν δεν γίνει δεν υπάρχει λόγος.
3: Γιατί υπάρχει τώρα ένας συναγερμός, παίζει σαν τη ρώσικη ρουλέτα, κάπου θα πέσει.
1: Είμαστε σε επιφυλακή.
3: Ναι. Κύριε Σφυρί, εσείς για να κλείσουμε.
2: Υπάρχει μια ιδέα για πλωτό σημείο διαχείρισης αυτών των ανθρώπων. Θα μπορούσε να είναι ένα πλωτό μέσο, να...
3: Αντί της δομής στην Ξηρά, λέτε.
2: Ακριβώς.
3: Ένα μέσο που πολλές φορές επιστρατεύεται και σε αυτές τις περιπτώσεις όταν αυξάνονται οι αριθμοί, προκειμένου να μεταφέρει τους μετανάστες σε άλλα σημεία μετά και την καταγραφή τους και την προανάκριση.
2: Και την παραμονή τους, αν υπάρχει ένα πρωτό μέσο το οποίο είναι καράβι, δηλαδή το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει ένα ορισμένο αριθμό ανθρώπων.
3: Τόσο όσο μέχρι να γίνει η ολοκλήρωση της γραφειοκρατίας, λέτε, και να προωθηθούν προς την υπηρετική Ελλάδα. Γιατί από εκεί πρέπει μετά να γίνει και το επόμενο στάδιο.
2: Και να μένουμε στο σημείο το οποίο έρχονται, ή να υπάρχει ένα σημείο στα νότια του νομού, στην θαλάσσια περιοχή.
3: Που από εκεί να γίνεται κατευθείαν. Ούτε καν μεταφορά, δηλαδή, λέτε εσείς, στην Κρήτη, στην Ξηρά, αφού φτάσουν δια της θαλάσσης και αφού γίνει η καταγραφή και η προανάκριση από τους άνδρες του λιμενικού. Αυτή είναι μια εναλλακτική πρόταση. Κρατάω όλα όσα λέτε. Λέτε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι οι μέρες είναι πολύ πυκνές. Χθες παρέκτησαν αρκετές ειδήσεις από το συγκεκριμένο πεδίο, τόσο και δια των δηλώσεων του Υπουργού Μετανάστευσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και τις επιστολές που είπε το ίδιος έστειλε στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την βοήθεια στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Σε επαφή για να επικαιροποιούμε τα νεότερα δεδομένα. Ευχαριστώ.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
9: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 37 λεπτά μετά τις 8, οι εξελίξεις τρέχουν και η επικαιρότητα τοπικά εστιάζεται στις αντιδράσεις, αλλά και στο τι αναμένεται να γίνει και σήμερα με φόντο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής, όσο αυτό έχει να κάνει με την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Υπάρχει μια έντονη, σύσσωμη αντίδραση όσο αφορά το Δήμο Χερσονήσου από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε σε ένα πιο επίσημο και ουσιαστικό πλαίσιο η συζήτηση για τις πρώην εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟΥ. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Δοξαστάκης, για να δούμε και ποια είναι τα επόμενα βήματα και να μπορέσουμε να δούμε και το ρεπορτάζ σήμερα. Καλημέρα κύριε Δοξαστάκη, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα στους ακροατές, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσείς...
1: Εμείς πλέον μπαίνουμε στη συζήτηση του θέματος,
0: ναι.
1: Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση όπως δημοσιοποιήσαμε. Την Κυριακή ήταν η πρώτη εκδήλωση αντίδρασης με τη συνεδρίαση την έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχουμε κρατήσει ανοιχτό και είναι σε συνεχή συνεδρίαση, δεν έχει διακοπή συνεδρίαση, ούτως ή άλλως όμως σήμερα το απόγευμα στις 6 υπάρχει και τακτική άλλη συνεδρίαση. Εκεί θα κριθούν οι φορείς της περιοχής, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Έχω μιλήσει επί μακρόν με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος ήταν σαφέστατος. Μου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και δεν γνωρίζει κανένα από τους χώρους. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προταθεί ένας συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος να είναι αποδεκτός από όλους και να προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ούτε τον ενδιαφέρει το ΚΤΕΟ ή οτιδήποτε άλλος χώρος. Απλά από τη συζήτηση αντιλήφθηκα ότι όλο αυτό το διάστημα με αυτούς που συνομιλούσε του δηλώνανε ότι εντάξει και την επόμενη μέρα που ανακοινώνανε το χώρο. Υπήρχαν αντιδράσεις και υπαναχωρήσεις. Εμείς σε ό,τι μας αφορά έχουμε νομίζω τεκμηριώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όχι απλά θα είναι καταστροφικό αλλά θα είναι εντελώς ανεξήγητο το να χωρεθεί μια τέτοια δομή εδώ σε επαφή με το βόρειο δικό άξονα και με τα πλήστα άλλα προβλήματα, εκτός αν έχουν αποφασίσει και αυτό ακόμα το κομμάτι της δραστηριότητας του τουρισμού το οποίο κάτι προσδίδει στην ελληνική οικονομία, το καταστρέψουμε. Αν λοιπόν και αυτό το θέλουν, τότε τι να πω. Δεν θα χρήσουμε όμως να προχωρήσουν σε τέτοιες αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς προτείναμε και το ζήτησα από τον κύριο Υπουργό ή δυνατόν να κληθούμε και σήμερα ακόμα από τον κύριο Περιφερειάρχη και όλοι οι δήμαρχοι του νομού.
0: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί, να το ρωτήσω λίγο γιατί...
1: Δεν νομίζω.
0: Α.
1: Εγώ το ζήτησα από τον κύριο Υπουργό, μου είπε ότι θα το μεταφέρει στον κύριο Περιφερειάρχη, περιμένουμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, απλά προσδιορίζεται προς την Παρασκευή η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι αυτή πρέπει να γίνει νωρίτερα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και από την πλευρά των αντιρρήσεων και στάσεων, ας και από πλευράς της πίεσης αυτού κατά αυτού του προβλήματος. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα προχωρήσουμε με νόμιμο τρόπο σε οτιδήποτε θεωρούμε ότι βλάπτει το συμφέρον του τόπου μας.
0: Δύο τατινά από τα σημαντικά που μου λέτε και θέλω λίγο να μου τα αναλύσετε. Ένα, δεν έχει οριστικοποιηθεί σήμερα η σύσκεψη στην περιφέρεια. Περιμένετε επίσημη επικοινωνία, φαντάζομαι, τηλέφωνο για να οριστικοποιηθεί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Ζητάτε μετάθεση του Περιφερειάρχη.
1: Ζήτησα και ο ίδιος από τον κύριο Περιφερειάρχη και στη συνομιλία με τον κύριο Υπουργό του ζήτησα και εκείνος με τη δική του τη μεσολάβηση να γίνει αυτή η πρόσκληση στη συνάντηση.
0: Ωραία. Με τη συμμετοχή και των δημάρχων όλης της Περιφερειακής Ενότητας, φαντάζομαι, του Ηρακλείου, κύριε Δοξαστάκη.
1: Του Προέδρου της ΠΕΔΙΣ και του κύριου Περιφερειάρχη.
0: Ωραία.
1: Και αν θέλουν και οι βουλευτές, σε ό,τι με αφορά, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εξαιρετικά. Τόσο οι κυβερνητικοί όσο και τις αντιπολίτευσες, φαντάζομαι.
1: Όλοι οι βουλευτές.
0: Όλοι οι βουλευτές. Αυτό περιμένετε να οριστικοποιηθεί. Αυτό είναι μια πρώτη είδηση, διότι πηγαίναμε με το δεδομένο ότι θα γίνει σήμερα αυτή η σύσκεψη.
1: Όχι, όχι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Το δεύτερο είναι ότι εσείς ζητάτε μετάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου αντί Παρασκευής νωρίτερα λόγω και των έκτακτων αυτών εξελίξεων. Το έχετε τηθεί και αυτό στον κύριο Αρναουτάκη.
1: Αυτό ούτως ή άλλως το ζητάμε και πριν την επικοινωνία με τον κύριο Υπουργό και πριν την επιστολή του με το ψήφισμα της Κυριακής που θεωρούμε ότι ως ιδιοκτήτης του χώρου το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για μια σειρά θεμάτων τα οποία παραθέτουμε και τα οποία ρητά μνημονεύουμε μέσα στο κείμενό μας. Επ' αυτών λοιπόν, ούτως ή άλλως βέβαια θα τοποθετηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι επειδή ο χρόνος τρέχει θα μπορούσε, αν δεν υπάρχει καμία τεχνική δυσκολία, να γίνει σήμερα ή αύριο. Αλλά εντάξει, και την Παρασκευή να γίνει, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια επιπλέον έτσι, κατάσταση πρωινή να τη γη.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για τη συνομιλία σας τώρα με τον Υπουργό, διότι μου είπατε, και το ακούω αυτό που λέτε, ότι ο Υπουργός λέει εγώ δεν έχω στοχοποιήσει, δεν έχω λοκάρει κάποια περιοχή ντε και καλά, ας πούμε θέλω οπωσδήποτε να γίνει στις πρωινές καταστάσεις ΚΤΕΟ ή οπουδήποτε αλλού. Άλλοι μου έλεγαν ότι κλειδώνουν αυτές οι περιοχές. Τι εννοούσε ο Υπουργός, κύριε Δοξαστάκη?
1: Μου είπε ξεκάθαρα και μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα οποία σου λέω δημόσια, ότι πάμε στο χ χώρο, καλώς θεωρούσε ότι είναι ικανοποιητικός, απορρίπτεται. Το χ στρατόπεδο απορρίπτεται, το ψ απορρίπτεται. Όλοι οι χώροι μέχρι τώρα, μόλις ανακοινωθούν, απορρίπτονται. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα ανάμειξης στα τοπικά πράγματα, παρά να βρω λύσεις στο πιεστικό πρόβλημα κατ' εντολή του Πρωθυπουργού, το οποίο πρέπει να το κλείσω μέσα στη βδομάδα αυτή που τρέχουμε. Αυτό με ενδιαφέρει, βρεθείτε οι φορείς του νομού, καταλήξτε και προτείνετε. Αναγκάστηκε να ζητήσει με επιστολή του το χώρο του ΧΤΕΟΥ, γιατί μνημονεύει στην επιστολή ότι όλοι οι προηγούμενοι χώροι που είχαν συζητηθεί, ρητά ή σιωπηρά, έχουν απορριφθεί.
0: Άρα πήγε δια της ατόπου, αφού είχαν απορριφθεί όλοι οι άλλοι, καταλήγει στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟΥ. Σας έβαλε ζήτημα επίταξης, κύριε Δοξαστάκη, σας το ανέφερε.
1: Ούτε το συζητήσαμε, ούτε αναφέρει κάτι τέτοιο στην επιστολή του. Ζητάει την παραχώρηση της έκτασης εγκατάστασης αυτής από τον ιδιοκτήτη που είναι προκειμένο υπερβέρεια κρίτης. Δεν μπαίνει σε υποδείξεις ή σε προθέσεις αναγκαστικών μέτρων. Πράγμα το οποίο θα ήταν λάθος. Γιατί και η όποια επίταξη είναι αυθαίρετη, πρέπει να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο νομοθετικό, χωροταξικό, περιβαλλοντικό, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει κάποιες προϋποθέσεις. Και να ξέρετε ότι κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, οι τέτοιες πράξεις, οι αναγκαστικές, οι επιζήμιες, τελούν υπό τον έλεγχο και των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, ότι δεν μπορεί να γίνει και μονομερός από τη μία και να αιτιολογείται και επαρκώς.
1: Πρέπει να υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση.
0: Α, και ειδική, προτού γίνει ειδική εξουσιοδότηση.
1: Πρέπει να περάσει ειδικό νόμο στη Βουλή που να λέει ότι αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι πλέον ο μοναδικός, προτιθέμαστε για λόγους δημοσίου συμφέροντος να τον επιτάξουμε. Εννοείται ότι εμείς θα αντιδράσουμε, γιατί κάθε νοήμων άνθρωπος, ο οποίος ακούει ότι αυτός ο χώρος από πλευράς χαρακτηριστικών, θέσης, έκτασης δεν κάνει, αν είναι δυνατόν, θα οδηγούμαστε στην επιλογή αυτού του χώρου.
0: Είναι ξεκάθαρο. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω. Εγώ καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε ότι είναι και λίγο παραπάνω στα χέρια, ας πούμε, του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Περιφερειάρχη Κρήτης, για να το πω πιο ξεκάθαρα. Θα τον βοηθήσετε όλοι οι δήμαρχοι σε αυτό, γιατί κανείς δεν θέλει στην περιοχή του μία δομή. Όμως βάζει τελεσίγραφα εδώ ο Υπουργός, λέει εγώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρέπει να ξέρω.
1: Υπάρχουν χώροι κατάλληλοι. Αν τεθούν κριτήρια, υπάρξει μία προμελέτη που να βάζει χαρακτηριστικά, που να προσδιορίζει τι πρέπει να συγκεντρώνει αυτός ο χώρος, έτσι γίνεται σε μία προσέγγιση για τη λύση ενός τέτοιου σοβαρού προβλήματος και αποδεχτούμε όλοι τα κριτήρια. Υπάρχει περίπτωση να αρνηθούμε μετά για το χώρο ο οποίος θα προκύψει, ο οποίος θα είναι αθέατος, θα είναι απομακρυσμένος, θα εγγυάται κάποιες δικλείδες ασφαλείας, υγιεινής κλπ. Εκτός αν δεν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και είναι αλήθεια ότι η αυτοδιοίκηση, χωρίς να της αναλογεί αυτή η ευθύνη, γιατί και αυτό στην αυτοδιοίκηση το μεταφέρανε, ενώ είναι κεντρικό πρόβλημα, είχε πει και είχε δεσμευτεί ότι τρεις προσωρινές δομές στην Κρήτη, μία σε κάθε νομό, θα μπορούσε να συνεισφέρει στο πρόβλημα. Το ότι μέχρι τώρα δεν έχει επιλεγεί η θέση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια σωστή και ολοκληρωμένη διαβούλευση. Εμείς, για παράδειγμα, ως Δήμος Χερσονήσου, πέρα των γενικών τοποθετήσεων και αναφορών και αναλύσεων που κάναμε στην ΠΕΔ, ποτέ δεν κληθήκαμε να πούμε την άποψή μας ή να συζητήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Τώρα αρχίζει μετά τις αντιδράσεις και τις ενστάσεις να συγκοινοποιείται η συζήτηση. Και μάλιστα και προς τιμήν τους, και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Συργονάκης, ρητά έχουν διατυπώσει την άποψη ότι διαφωνούν με το χώρο αυτό. Πέραν το ότι χρησιμοποιείται από υπηρεσίες της περιφέρειας, πέραν το ότι είναι κατάλληλος, πέραν το ότι είναι γεμάτος με υλικό αρχείου από πλευράς της περιφέρειας και γίνονται ακόμα εργασίες εκεί ελέγχου οχημάτων που θα πρέπει να διακοπούν. Και επειδή κάποιοι προστρέχουν και λέγουν ότι αυτές τις εργασίες θα ανατεθούν σε ιδιώτες, δεν μπορούν να ανατεθούν όταν λειτουργεί κρατική δομή εργασίες που αφορούν έλεγχο μεγάλων οχημάτων να γίνονται αλλού. Είναι πολλά τα ζητήματα, τα οποία με μια πρώτη έτσι προσέγγιση του να λες πάμε εδώ ή εκεί, θα το λύσει το πρόβλημα. Θέλει σοβαρή προσέγγιση.
0: Έχετε ουσιαστική τοποθέτηση πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο αυτή την ώρα καίει και που πολλές φορές όντως καλά το λέτε, ακούγονται και διάφορες τοποθετήσεις, οι οποίες είναι έολες, δεν μπορούν να στηριχθούν με επιχειρηματολογία, ειδικά αν δεν γνωρίζεις πώς λειτουργεί και η διοικητική μηχανή και όλα εκείνα τα οποία συνδέονται με τέτοιου τύπου αποφάσεις. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε για την επίταξη, ας πούμε, που ακούγεται πολύ από χθες. Δεν είναι πατάω ένα κουμπί και επιτάσσω ένα δημόσιο κτίριο. Είναι μια επίσης διαδικασία που έχει σημαντικές προϋποθέσεις. Άρα, κύριε Δοξαστάκη, εσείς είστε σε αναμονή, σε επαγρύπνηση.
1: Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε να μας καλέσουν να κάνουμε διάλογο, να συζητήσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, με επιχειρήματα αντιδρούμε στην όποια πρόθεση, διάθεση ή πρόταση να γίνει αυτή η δομή στον χώρο τον οποίο προηγουμένως αναφερθήκαμε.
0: Ναι, και τώρα που μιλάμε, μια διπλή επιχείρηση διάσωση του λιμενικού για δύο λέμβους με μετανάστες νοτίως του Ηρακλείου, στους Καλούς Λιμένες, με 132 άτομα να έχουν ήδη περισυνελευθεί. Λοιπόν, είναι ένα φλέγω ζήτημα, έχει πάρει
1: τεράστιο ζήτημα.
0: Χρειάζεται ορθή προσέγγιση, πολιτική προσέγγιση και όχι αυτό που παρατηρούμε να γίνεται τον τελευταίο καιρό με αυτή την ένταση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δοξαστάκη.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ. Προέκυψαν ειδήσεις από αυτήν την συζήτηση με τον Δήμαρχο Χερσονήσου και το λέω και για τους συναδέλφους που τρέχουν να φτιάξουν το ρεπορτάζ για να το ανεβάσουν στο kretaone.gr. Δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνει σήμερα μια σύσκεψη στην περιφέρεια, λέει ο Δήμαρχος Χερσονήσου. Έχει τεθεί αυτό το ζήτημα, είναι κάτι που ζήτησε ο Υπουργός Μετανάστευσης με επιστολή του και μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν αναπτυχθεί τόσο με τον Δήμαρχο Χερσονήσου όσο και με τον κύριο Αρναουτάκη. Μένει να δούμε αν θα γίνει τελικώς αυτή η σύσκεψη, η έκτακτη σύσκεψη στην περιφέρεια με τη συμμετοχή και των δημάρχων από όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Εάν όχι, αν αυτό δηλαδή δεν το δούμε να γίνεται σήμερα και μια ευρεία σύσκεψη και συζήτηση, αυτή αναμένεται να μεταφερθεί στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει χώρα την Παρασκευή. Ζητούν να γίνει νωρίτερα λόγω αυτών των έκτακτων συνθηκών από την πλευρά του Δήμου Χερσονήσου. Σε διαρκή λειτουργία το Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκίνησε τη συνεδρίασή του την Κυριακή και δεν έχει πάυσει, λέει ο κ. Ζωξαστάκης, υπάρχει αυτή η δικλίδα όσο αυτό αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και την έκτακτη κατάσταση που μπορεί να έχει προκύψει για μια περιοχή. Μίλησα με τον κύριο Πλεύρη, λέει ο κ. Ζωξαστάκης, ο ίδιος είπε ότι δεν έχω λοκάρει, δεν στοχοποιώ τις πρώην εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ. Εγώ μια περιοχή θέλω λόγω της έκτακτης συνθήκης. Άλλοι μου λέγανε ότι τα πράγματα έχουν κλείσει και έχουν στοχοποιηθεί και κάθε φορά που πηγαίναμε να ανακοινώσουμε μια περιοχή υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις. Πάμε να πούμε και μια καλημέρα στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων νομού Ηρακλείου, τον κύριο Χαλκεδάκη, διότι εδώ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με αυτή την περιοχή, αν και εφόσον προκριθεί. Βεβαίως έβαλε και άλλη μια παράγραφο στο θέμα περί της επίταξης ο κύριος Ζωξαστάκης, γιατί το ακούσαμε και χθες ότι αν δεν συμφωνούν οι φορείς, αν υπάρχουν αντιδράσεις, το κράτος έχει τη δυνατότητα να επιτάξει ένα δημόσιο κτίριο και να το λειτουργήσει λόγω και της έκτακτης συνθήκης όπως θέλει. Ο κύριος Ζωξαστάκης είπε ότι αυτό έχει προϋποθέσεις. Πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρέπει να γίνει νόμος, να μπει μέσα δηλαδή στη Βουλή και να μπορέσει να προχωρήσει η επίταξη ενός κτιρίου. Από την άλλη, οι φορείς λένε, όπως ας πούμε τώρα και ο κύριος Χαλκεδάκης, ότι είμαστε και στη μέση μιας τουριστικής σεζόν. Καθίστε λίγο, να το δούμε. Κύριε Χαλκεδάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σίγουρα είμαστε στη μέση της τουριστικής σεζόν και θα είναι μια βόμβα αυτή τη στιγμή σε περίπτωση που στο μεγαλύτερο νομό τουριστικό της Ελλάδος κάνουμε μια δομή. Η Κρήτη έχει τόσα μέρη που σίγουρα πρέπει να γίνει μια δομή στην Κρήτη, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά κάπου πρέπει να πάνε για να μεταφερθούν μετά. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει, αλλά όχι εκεί. Προς Θεού.
0: Εσείς βρεθήκατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κυριακής, κύριε Χαλκεδάκη, αναμένετε να βρεθείτε σε αυτά τα οποία αναμένετε να λάβουν χώρα τόσο στη Χερσόνησο όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
2: Βρέθηκε κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικό μας, δυστυχώς δεν μπορούσα εγώ να παρευρεθώ. Είπαν τη γνώμη μας, γιατί η γνώμη δικιά μας είναι ότι είμαστε κατά σε αυτό το πράγμα, όπως και όλο από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κατά Το θέμα είναι το εξής, ότι κάπου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει. Δεν μπορεί όλες οι κοινότητες και όλοι οι δήμοι του Ηρακλείου να είναι κατά ή και της Κρήτης. Και κάπου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, να το πούμε, και στο Υπουργείο πηγαίνει και εκεί να το κάνετε.
0: Ναι. Αλλά,
2: γιατί πρέπει να, μέχρι να μεταβρεθεί ο κόσμος, θέλουν 5-10 μέρες να καταγραφούν, γιατί είναι πολλές εκατοντάδες κόσμος που έρχεται καθημερινά και πρέπει αυτός ο κόσμος κάπου να πάει να μείνει, να έχει συνθήκες σωστές. Δηλαδή να έχει μια τουαλέτα, να έχει ένα, πάει να κάνει ένα ντους, να έχει ένα κρεβάτι να κοιμηθεί. Δηλαδή δεν γίνεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα να μην το προσφέρουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ωστόσο, εσείς θεωρείτε ότι στην περιοχή, ας πούμε, λέμε, αν προχωρούσε αυτή η συζήτηση, τι ζημιά θα προκαλούσε?
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω πως θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά, διότι μην ξεχνάμε ότι θα ακουστεί ότι στο Δήμο Χερσονήσου έγινε δομή για

0: περιγενέστε από εκεί πέρα.
1: Ναι. Διότι θα πάει να τα πει στον Περιφερειάρχη ο κ. Βλατάκης.
0: Ναι, είναι στον Περιφερειάρχη και μετά θα...
1: ως εναλλακτική λύση, δηλαδή, αντί τη συζήτηση για τις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια επίταξη από το Υπουργείο, όντως μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι να μην γίνει εκεί πέρα.
1: Ναι, βέβαια, ο κ. Ζωξαστάκης είπε ότι και αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι αποφασίζουμε το πρωί να κάνουμε επίταξη και αυτό
0: ναι,
1: γίνεται
0: καλά,
1: μέσα
0: σίγουρα,
1: στη νύχτα. Ωστόσο, βέβαια, έχει βάλει και ένα τελεσίγραφο και λέει ότι εγώ μέχρι τέλος εβδομάδας θέλω να μου έχετε δώσει μια πρόταση. Το θέμα βιάζει, επίγει. Μισό λεπτό να πούμε.
0: Φανταστείτε ότι ναι. Φτάνουν εκατοντάδες άτομα.
1: Ναι, και τώρα που μιλάμε.
0: Και τώρα που μιλάμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Όσο είναι ο καιρός τόσο καλός, η μετακίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Πελεκανάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να του πούμε καλημέρα. Γιατί γενικώς, θεσμικά, όλοι όσοι εμπλέκεστε στην τουριστική βιομηχανία, από την πρώτη στιγμή αντιταχθήκατε στο άκουσμα της συγκεκριμένης περιοχής, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να προκριθεί μια τέτοια περιοχή με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Είπε και ο κύριος Δοξαστάκης λίγο πριν ότι είναι μια εγκατάσταση που λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον, που έχει μέσα αρχεία, που δεν είναι εύκολο όλο αυτό να αλλάξει και πού να πάνε. Δεν είναι κουβέντες που γίνονται εύκολα στον αέρα και πραγματοποιούνται. Κύριε Πελεκανάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μεταδάκη, σε εσάς, στους λατρεβέζες και στον κύριο Χαλκιαδάκη.
1: Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Λέει ο κύριος Χαλκιαδάκης ότι υπάρχουν και εξελίξεις από την πλευρά των τουριστικών πρακτόρων. Σήμερα υπάρχει και μια κινητικότητα και από την πλευρά του κυρίου Βλατάκη να προτείνει άλλες περιοχές με λιγότερη όχληση, απομακρυσμένη από τέτοιου τύπου τουριστική δραστηριότητα, ώστε να μην υπάρχει και αναστάτωση. Είμαστε ήδη στην ένατη μέρα του Ιουνίου, κύριε Πελεκανάκη.
2: Κυριαδάκη, συγκεκριμένη επιλογή κρίνεται αψυχολόγητη ή αδικαιολόγητη. Καθώς αφορά μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της τοπικής και της περιφερειακής οικονομίας. Η λήψη μιας τόσο σημαντικής απόφασης και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την τοπική κοινωνία, μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό και τα κριτήρια που ακολούθησαν. Εμείς θεωρούμε ότι είναι με κατάλληλη θέση το ΚΤΕΟ του Ηρακλείου σε μια τουριστική περιοχή. Η περιοχή βρίσκεται σε ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς άξονες της Κρήτης, μεταξύ του αεροδρομίου και των μεγάλων τουριστικών προορισμών της ανατολικής πλευράς του νομού. Υπάρχει έλλειψη διαβούλευσης, δηλαδή η απόφαση φαίνεται να έχει ληφθεί χωρίς προηγούμενη ουσιαστική ενημέρωση και συνεννόηση και πολύ γρήγορα με τους τοπικούς φορείς, τους δήμους, επαγγελματίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και από εκεί έχουμε ένα μεγάλο λάθος. Το πρώην ΚΤΕΟ που όλοι το γνωρίζουμε έχει ελλειπείς υποδομές για μακροχρόνια φιλοξενία, όπως τουλάχιστον θέλουν να το έχουν σκοπό να το κάνουν. Σχεδιάζεται λοιπόν σε ένας χώρος διαμονής, όπως είπε ο κ. Χαλιδάκης, όπου απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και ασφάλεια, που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό δεν το έχει. Ούτε είναι εύκολο να γίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον βλέπουμε μια πραγματικά πολύ διασύνη ώστε να γίνει τόσο γρήγορα. Υπάρχει άρα λοιπόν μια έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια, σχετικά με τη χωρητικότητα του χώρου, πόσα άτομα θα φιλοξενήσει, τη διάρκεια λειτουργίας του, τι καθεστώς φιλοξενίας και τον τρόπο διαχείρισης της δομής. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά τα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία δομής φιλοξενίας στο παλαιό ΚΤΕΟ Ηρακλείου, γιατί για μας πρόκειται για μια κατάλληλη χωροθέτηση σε ένα κομβικό τουριστικό σημείο της Κρήτης. Και επαναλαμβάνω, η απόφαση λήφθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και γύρει ζητήματα επιβάρησης των δομικών υποδομών και δεν έχει παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να μπορέσει να εξασφαλίζει και τις ανάγκες ακόμα αυτό που θα φιλοξενηθούν μέσα εκεί.
1: Κύριε Χαλκιδάκη, για να κλείσουμε. Πείτε ότι όλα αυτά που τώρα λέγονται, ας πούμε, δεν προκρίνονται. Και αποφασίσατε ότι και λόγω της έντασης των αυξημένων ροών και του χρόνου επιλέγεται η συγκεκριμένη περιοχή. Πώς θα το κριτικάρατε, πώς θα το σχολιάζατε?
0: Λάθος της κυβέρνησης, μια ακόμα φορά, τη στιγμή που μπορεί να κάτσει να συζητήσει μαζί μας ή να βρεθεί κάποιο άλλο κτίριο. Αυτό πιστεύω ότι Πρέπει όμως εμείς

0: να πούμε ναι, θα γίνει εκεί. Γιατί λέμε θα γίνει εκεί, αντιδράει η γειτονιά, δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση.
1: Ναι. Όχι, όχι στήρο, ξηρό, αλλά ένα όχι παραγωγικό με εναλλακτικές προτάσεις, λέτε. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για τη βοήθεια σε αυτήν την συζήτηση, γιατί εκπροσωπείτε και ένα νευραλγικό πεδίο, ένα πεδίο στο οποίο στηρίζεται στην πλειοψηφία του σε επίπεδο ποσοστών το ΑΕΠ της Κρήτης, εγώ θα πω και της υπόλοιπης χώρας, δεν αντέχει κλειδονισμούς, είναι ένα ευαίσθητο και εύφραστο προϊόν. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Αδιάκοπες οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, διπλή επιχείρηση διάσωσης 132 ατόμων στους Καλούς Λιμένες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης μου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο παλιό κτέο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η σύσκεψη στην περιφέρεια, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Συνεχίζεται η έρευνα για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για σχέσεις με τη Χαμάς. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Συνεχίζονται με μαθήματα ειδικότητας ή πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ωραίο τραγούδι είναι η αλήθεια. Είναι και με ένα τέτοιο τρόπο μπαίνουμε και στην επόμενη μία ώρα για την σημερινή συζήτηση. Είμαστε μόλις 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη 9 Ιουνίου. Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κρέτα Ουάν 102,3. Αντώνης Τσαπίνος, Μάνος Ουρουνάκης δίπλα στην υποστήριξη, τόσο στην επιλογή της μουσικής, στον ήχο, αλλά και στα τηλέφωνα. Αντώνη, πολύτιμος βοηθός, το αναγνωρίζω. Μάνος Ουρουνάκης στην εικόνα, cretawan.gr, από όπου και μπορείτε να μας βλέπετε, είτε απλά να μας ακούτε, είτε και να μας παρακολουθείτε. Στο στούντιο για αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του Παγκριτίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, ο κύριος Ζανής Αργουδέλης, για μία υπόθεση που έχει ανοίξει και τη συζητάμε, δεν ξέρω αν την έχετε αντιληφθεί, αλλά συζητιέται και σε πανελλαδικό επίπεδο, για ένα σκάνδαλο που αφορά στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχει έντονη οσμή ο ΠΚΠ. Δηλαδή, αλλά ο ΠΚΠ, αν θα μπορούσε να υποθεί διαφορετικά. Τώρα, τι είναι αυτό το σκάνδαλο και πώς ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών, ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Αττική φέρεται να έχει εισπράξει χιλιάδες ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω της ΕΕΤΑ, χρησιμοποιώντας πλαστές ενημερότητες. Θα τα πούμε ευθύς αμέσως τώρα, διότι υπάρχει πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας, υπάρχουν πλέον ποινικές διώξεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία, και αυτή είναι μια υπόθεση που μας ενδιαφέρει να δούμε αν έχει και οσμή Κρήτης και εμπλοκή Κρήτης, αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Καλημέρα κύριε Αργουδέλη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια μεγάλη ιστορία, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα συζητιέται έντονα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη. Εγώ θέλω λίγο να μας τοποθετήσετε την ιστορία στη βάση της και να μας πείτε όλα πώς ξεκίνησαν, για να την καταλάβουν και εκείνοι που ενδεχομένως δεν την έχουν παρακολουθήσει.
1: Αυτό που έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε και εμείς έως σήμερα, γιατί φαντάζομαι τη δικογραφία δεν την έχει κανείς πέραν της εισαγγελίας ή των αρμόδιων αρχών. Αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε είναι ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία το 2013, η οποία κάποια συνάδελφος από ό,τι αποδεικνύεται στην Αττική χρησιμοποιούσε διάφορους τρόπους ώστε να εκδίδει πλαστές ενημερότητες ασφαλιστικές και φορολογικές, να τις καταθέτει στην ΕΤΑ, στο φορέα ο οποίος μας αμείβει για τις παροχές του ΕΣΠΑ, και από εκεί να εισπράττει, όπως είπατε, χιλιάδες ευρώ. Μέχρι τώρα ξέρουμε περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή η ιστορία, ναι, αποκαλύφθηκε στην ουσία το 2019.
0: Το 2019 και έχουμε φτάσει στο 26.
1: Ναι. Αυτό είναι που μας παραξενεύει εμάς σαν συναδέλφους, ότι πώς γίνεται να έχουν περάσει 7 χρόνια και πού είναι αυτό το δικόγραφο, αφενός όχι να το δούμε, να προχωρήσει.
0: Η εξέλιξή
1: του. Να τελεσιδικήσει, ναι, να βγει μια άκρη για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Το 19 εντοπίζεται δηλαδή για πρώτη φορά η εν λόγω ιδιοκτήτρια στην Αττική από την διεύθυνση τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Και οικονομική αστυνομία, ναι, εισαγγελία.
0: Οικονομική αστυνομία. Εκεί φτάνει μια ανώνυμη καταγγελία.
1: Σωστά.
0: Μέσω φαξ, που κάνει λόγο για απάτη των δημοσίων ταμείων. Εκεί ξεκινάει το πρώτο καμπανάκι να χτυπάει, διότι είναι μία απάτη εναντίον και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί γίνεται λόγος για χρήση πλαστών ασφαλιστικών ενημερωτήτων. Και εγώ διερωτώ με πώς μπορείς να εκδίδεις πλαστές ενημερώτες και άντε να μπορείς να εκδώσεις πλαστές ενημερώτες, πώς αυτές περνάνε μετά και στοιχειοθετούνται ως επίσημα έγγραφα από επίσημες υπηρεσίες, κύριε Ρουδέλη.
1: Μόνο να υποθέσω μπορώ, είτε υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται τις ενημερότητες εντός του χώρου του φορέα, είτε υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στο σύστημα ελέγχου.
0: Ναι, που περνάνε,
1: που περνάνε τα πάντα, ναι, και πάμε και πληρώνεται ο καθένας ό,τι δηλώσει. Δεν πάει άλλο το μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ μένω στο 19, διότι η καταγγελία αυτή διαβιβάζεται, όπως μου λέτε και εσείς, στην οικονομική αστυνομία. Προκύπτει βεβαίως αυτή η περίοδος του κορονοϊού που μπλοκάρει και παγώνει για λίγο και πολύ τις διαδικασίες. Και αμέσως μετά η κουβέντα αρχίζει να ρολάρει περισσότερο. διότι στη συγκεκριμένη καταγγελία γινόταν λόγος για διπλά βιβλία, γινόταν λόγος για φορολογικές παραβάσεις και άλλου τύπου, γίνεται λόγος και για ένα λογιστή ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή την απάτη, ο οποίος προφανώς αυτός εξέδιδε τις πλαστές ενημερότητες.
1: Πιθανότατα, ναι.
0: Γίνεται έφοδος της αστυνομίας το 22 πλέον, το Φεβρουάριο, σε αυτούς τους παιδικούς σταθμούς της συγκεκριμένης ιδιοκτήτριας. Δεν είχε μόνο ένα.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Δεν είναι συνάδελφος με μία δομή. Έχει παραπάνω από μία δομή. Στην Αττική φυσικά. Και από εκεί ξεκινάει να ξετυλίγεται σιγά σιγά ένα κουβάρι που από ό,τι διαβάζουμε και ακούμε κι εμείς έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία προς τα πίσω.
0: Δηλαδή,
1: ξεκινήσαμε με το δεδομένο για τις πλαστές ενημερότητες όπως έχουν γράψει και πει όλα τα μέσα πλέον στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο στο οποίο από ό,τι καταγγέλουν συνάδελφοι στα μέσα επικοινωνίας, η κυρία συγκεκριμένη δεχόταν κάποιο είδους αμοιβών για να εκδώσει άδειες λειτουργίας. Όπου η άδεια λειτουργίας ενός παιδικού σταθμού για να εκδοθεί έχει πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό πλαίσιο. Αυτό γνωρίζω εγώ, καθώς είμαι και εγώ μέλος Επιτροπής Γνωμοδότησης Αδειών στο Δήμο Ηρακλείου και υπάρχουν άλλοι τρεις άνθρωποι οι οποίοι συμπράττουμε για να δώσουμε μια γνώμη στο αν είναι νόμιμη άδεια να εκδοθεί ή αν όχι. Mm-hmm. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται κάποιος ο οποίος δηλώνει ότι εγώ το 2022, αν δεν κάνω λάθος, 23, μου ζητήθηκε να δώσω 10.000 ευρώ στην εν λόγω κυρία για να μου εκδώσει άδεια λειτουργίας.
0: Όπα, αυτά στην Αττική, κύριε Ρουβέλη, ή και
1: στην Αττική, μάλλον στην περιφέρεια θα έλεγα, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, γιατί και εγώ το άκουσα την Κυριακή που μας πέρασε. Mm-hmm. Και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο συνάδελφος αυτός για να καταλάβουμε πού τα έδωσε τα χρήματα, αν τα έδωσε και ποιος τα παίρνει λαϊκά.
0: Λοιπόν, συνοψίζοντας, έτσι για να φτιάξουμε την πρώτη βάση της συζήτησης, από τη μία πλαστές ενημερότητες, πλαστά φορολογικά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνονται χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα περίφημα vouchers των ΕΣΠΑ, για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε, των παιδικών σταθμών, εάν δεν πληρήσεις προδιαγραφές, εάν δηλαδή δεν είσαι οικονομικά εντάξει, mm-hmm, ως ιδιοκτήτης ενός ιδιωτικού παιδικού σταθμού, ούτε στο πρόγραμμα μπορεί να συμπεριληφθείς, ούτε ευρωπαϊκά χρήματα μπορείς να λάβεις για αυτά τα voucher των παιδιών.
1: Με ένα αστερίσκο ότι μπορείς να λάβεις, σε περίπτωση που έχεις οφειλές σε κάποιο ταμείο, κάνεις μια ρύθμιση και λαμβάνεις το αναλογούν ποσόν. Δηλαδή υπάρχει μια παρακράτηση.
0: Πάνε εκεί τα χρήματα, στο χρέος, ας πούμε, για να το πούμε κανονικά. Η εν λόγω, παρόλα τα χρέη, είχε μια ασφαλιστική ενημερότητα πεντακάθαρη. Κανένα χρέος.
1: Προφανώς ήταν πεντακάθαρη, ναι, ήταν μηδέν.
0: Ήταν μηδέν. Αφού ήταν και πλαστή, γιατί να μην την κάνει στην καλύτερη της έκδοση. Λάβανε λοιπόν αρκετά χρήματα που φτάνουν στο περίπου πόσο όσο καιρό εξαπατούσε την Ευρώπη και το ελληνικό σύστημα.
1: Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο
0: ευρώ. Κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Ναι. Γι' αυτό μιλάμε και για κακούργημα. Αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 120.000 ευρώ είναι κακούργημα, δεν είναι πλημέλημα. Και γι' αυτό μάλλον ασχολούνται και οι αρχές. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Με μια υπόθεση που ξεκινάει από το 19 και φτάνει το 26, υπάρχει αυτό το μεσοδιάστημα του κορονοϊού, αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί τόση απόσταση και καθυστέρηση, γιατί αυτό ενέχει τώρα και μια σειρά άλλων υποψιών. Διότι εδώ λέγεται ότι εν λόγω διατηρούσε και φιλικές σχέσεις και με δημόσιους ταγούς, με εκπροσώπους της πολιτικής ζωής και μάλιστα σε θέσεις ευθύνης, ας πούμε, σε νευραλγικά υπουργεία. Λέγεται ότι είχε θεαθεί πολλές φορές να φωτογραφίζεται μαζί τους.
1: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, σαν Παγκρίτιος Σύλλογος και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανένα υπουργικό στέλεχος δεν γνώριζε και δεν είχε εμπλοκή σε όλο αυτό.
0: Είχε κάποια συνδικαλιστική ιδιότητα η συγκεκριμένη, γι' αυτό και κυκλοφορούσε μαζί τους, να υποθέσω. Δεν ήταν μόνο η ιδιωτική επαφή, δηλαδή χρησιμοποιούσε και τη θεσμική της ιδιότητα προκειμένου. Αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο και δεν σας κρύβω, κύριε Ρουδέλη, ότι βάλει και την αξιοπιστία ακόμα και των θεσμικών οργάνων σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτό διαβάζουμε, αυτό λέγεται ότι λόγω του θεσμικού ρόλου που κατέχει, δεν γνωρίζω, προσπάθησε και διεκδικούσε διαρκώς είτε φωτογραφίες, είτε συνομιλίες, είτε να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύναμη, κύρος.
0: Είτε ακόμα και διευκολύνσεις, διότι προφανώς μετά τη φωτογράφηση θα έρχονταν και τα κατάλληλα τηλέφωνα για τις διευκολύνσεις που η ίδια θα ήθελε. Ναι. Δεν το κράτησε μόνο στο 1 εκατομμύριο και την απάτη, τη λογιστική, τη φορολογική. Το πήγε και λίγο παραπέρα αφού ένιωσε προφανώς ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Ξεκίνησε λοιπόν να εκδίδει άδειες λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθμών ακόμα και σε εκείνους που ενδεχομένως δεν πληρούσαν τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις έναντι οικονομικού αντιτίμου. Κυκλοφόρησε δηλαδή στην αγορά, να το πω πιο λαϊκά, κύριε Αργουδέλη, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, ότι αν θες να ανοίξεις ένα παιδικό σταθμό, υπάρχει μια κυρία στην Αθήνα, έχει και μια θεσμική ιδιότητα, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι πρόεδρος τάδε δίνα ενός συλλόγου σωματείου που αφορά στο χώρο σας, και αν τη χρηματίσεις, ανάλογα την ανάγκη που έχεις, η άδεια θα βγει. Πληρείς, δεν πληρείς τις προϋποθέσεις.
1: Αυτό ακριβώς λέγεται, όπως το αναφέρετε. Ότι
0: ναι, άμα τις πληρείς, δεν πληρώνεις κιόλας.
1: Ναι, γιατί σίγουρα όλοι οι συνάδελφοι που απευθύνονται σε εμάς, φυσικά και πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν αμοιβές. Ούτε για τους δημόσιους λειτουργούς που είναι στην Επιτροπή, ούτε και για εμάς που εκπροσωπούμε κάποιον σύλλογο και κάποιο φορέα. Είναι όμως τελείως διαφορετικό να πας και να ζητήσεις ένα χ ποσό, είτε είναι 1 ευρώ είτε είναι 10.000 ευρώ που ακούστηκε, για να βοηθήσεις να εκδοθεί μία άδεια. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η βοήθεια, τι είδους βοήθεια είναι αυτή. Είναι βοήθεια, θα δώσω κάποια χρήματα σε κάποιον άλλο για να σπρώξει το θέμα, λαϊκά όπως το λέμε. Είναι μια βοήθεια, θα έρθει ο μηχανικός και θα σχεδιάσει το κτίριο. Θα μπορούσε κάποιος να βγει να μας εξηγήσει.
0: Τι παραβάσεις μπορεί να έκαναν ότι δεν έβλεπαν εκείνοι οι οποίοι έδιναν τελικώς άδεια σε ένα σταθμό να λειτουργήσει.
1: Και αν τελικά δίνονταν η άδεια.
0: Και αν δίνονταν η άδεια, δηλαδή μπορεί να γινόταν και σταθμοί φάντασμα, να υπήρχαν εικονικά στα χαρτιά μόνο για να εξυπηρετούν αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι ακόμα περισσότερο.
1: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν και αυτά.
0: Δηλαδή να μιλάμε για, όπως μετρούσαμε εικονικά πρόβατα ή βοσκοτόπια στη Μύκονο, να βρούμε παιδικούς σταθμούς φάντασμα.
1: Σίγουρα μπορούμε να μετράμε.
0: Είχαν ιδρυθεί αλλά δεν λειτουργούσαν.
1: Ακριβώς. Ή να μετράμε παιδιά που δεν υπάρχουν.
0: Α, τι εννοείτε?
1: Να έχουμε δηλώσει ότι έχω εγώ, ας πούμε, στο δικό μου χώρο 50 παιδιά με βάουτσερ ΕΣΠΑ. Και να μην τα έχω. Να έχω 10. Ή να έχω 20.
0: Πλασματικά στοιχεία, δηλαδή, για να παίρνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ακριβώς.
0: Με τι ονόματα, κύριε Αργουδέλη? Πραγματικά ονόματα, πραγματικά παιδιά που ήταν σε άλλους σταθμούς ενδεχομένως.
1: Παιδιά που μπορεί να είναι σε δεύτερη βάρδια, παιδιά που μπορεί να είναι σε άλλη δομή, παιδιά που μπορεί να συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό και να τα έχω δηλώσει εγώ σε μένα και μετά να τα δίνω και σε σένα. Ψάχνουμε κι εμείς, γιατί ξέρετε, μετά από αυτό το γεγονός, αποκαλύφθηκαν πολλά κενά στον φορέα, στην ΕΤΑ, στον ελεγκτικό φορέα. Οπότε έχουμε στείλει και εμείς ένα έγγραφο προς τους φορείς και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και το Οικονομικών, αλλά και την ΕΤΑ, να τρέξει ελέγχους σε όλες τις δομές, είναι 1.500 στην Ελλάδα, ώστε να δούμε τελικά πού είναι το πρόβλημα, ποιος το δημιουργεί και από πού ξεκίνησε κυρίως.
0: Κύριε Ρουδέλη, εδώ τώρα μιλάμε για λίστες παιδιών, όχι για λίστες προβάτων που τους άλλαζαν σκουλαρίκια στους ελέγχους, που πήγαιναν από ιδιοκτήτη σε ιδιοκτήτη που συμμετείχε σε αυτό το κύκλωμα, ενδεχομένως μόνο κύκλωμα μπορείς να το πεις πλέον,
1: ναι.
0: Και που δηλωνόταν σε πλατφόρμες με ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχων, όπως λέτε εσείς, και γι' αυτό ζητάτε και από τα αρμόδια υπουργεία να ξεκινήσει και άμεσα ελέγχους, και αυτό είναι προσέπαινό σας, αλλά και να αυστηροποιήσει τον τρόπο που αυτοί οι έλεγχοι γίνονται. Δεν μπορεί να είναι τόσο χήμα, να το πω.
1: Τη διαδικασία στην ουσία.
0: Τη διαδικασία, ναι, των ελέγχων. Μιλάμε για λίστες παιδιών και ονόματα παιδιών που ενδεχομένως δεν είναι και πραγματικά παιδιά.
1: Ναι, πιθανό.
0: Και δηλαδή να φαίνονται μέσα σε ευρωπαϊκές λίστες, να παίρνουν οι γονείς τους βάουτσερ για να φοιτήσουν τα παιδιά αυτά σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό και οι γονείς να μην έχουν καν ιδέα, για παράδειγμα, ή να έχουν τελειώσει, ας πούμε, τον παιδικό σταθμό.
1: Ακριβώς. Δηλωμένα παιδιά που δεν γνωρίζουν οι γονείς καν ότι είναι εγγεγραμμένα σε εμένα. Χρησιμοποιώ εμένα
0: για ευνόητους λόγους.
1: Ναι, έχω γράψει εγώ 50 παιδιά, αλλά έχω 10. Εισπράττω για 50 όμως.
0: Μαύρα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν έρθει, μπήκαν κανονικά στις τσέπες και προχωράμε.
1: Πάλι πρόβλημα.
0: Για πόσο καιρό μπορεί να γίνεται αυτό, κύριε Ρουδέλη?
1: Μέχρι να με βρούνε. Μέχρι να τον βρουν.
0: Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε, ας πούμε, από το 20 έως το 26 αυτό να γίνεται επανειλημμένος.
1: Θα μπορούσε. Ναι.
0: 1.500 τα μέλη των ιδιοκτητών ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Πόσα στην Κρήτη?
1: Στην Κρήτη είναι 61 δομές ιδιωτικών παιδικών σταθμών.
0: Και στους τέσσερις νομούς.
1: Ναι. Και στους τέσσερις.
0: Να το δούμε λίγο και τοπικά, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει. Λέει εδώ ο καταγγέλων, και δεν είναι μόνο ένας, από την περιφέρεια, ότι εγώ ήθελα να ανοίξω ένα παιδικό σταθμό, δεν μπορούσα να βρω το κατάλληλο κτίριο, δεν πληρούσα όλες τις προϋποθέσεις, με ένα 10.000 την έπαιρνα την άδεια. Υπάρχει περίπτωση και σας ανησυχεί ανάλογου τύπου ζητήματα να έχουν προκύψει και εδώ στην Κρήτη ένα, και να το πάω μετά πιο γενικά, να υπάρχουν πλαστά βάουτερ στην Κρήτη, να υπάρχουν φορολογικές ενημερώτες που ενδεχομένως να μην είναι αληθινές και να είναι πλαστές? Έχετε ζητήσει έρευνα ή έχετε στοιχεία γύρω από αυτό?
1: Τα μόνα στοιχεία, ξεκινάω ανάποδα να απαντήσω, τα μόνα στοιχεία που έχουμε προς ώρας είναι δημοσιεύματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναφέρουν για Ηράκλειο και για Ρέθυμνο. Αυτό ήταν το πρώτο δημοσίευμα που βγήκε, που έγραφε μέσα σε μία μαύρη ατζέντα ότι υπάρχουν
0: στο σημειωματάριο της ιδιοκτήτριας.
1: Ναι. Έχουμε ζητήσει από την ΕΔΕΛ, είναι ο επαπτεύων φορέας του ΕΣΠΑ, να κάνει ελέγχους σε όλη την Κρήτη για να βρεθούν αν κάποιοι έχουν παρατυπίες ή έχουν παρανομήσει κατά το παρελθόν εισπράττοντας ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς τα απαιτούμενα και νόμιμα δικαιολογητικά. Και αναμένω και από τους συναδέλφους, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με όλους τους δικούς μας, γιατί είμαστε δύο σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, σύν όποιος θέλει να είναι ανεξάρτητος, που δεν υπάρχει επίσης καμία δυσκολία. Οι δικοί μου άνθρωποι, τα δικά μου μέλη, οι άνθρωποι που εκπροσωπώ εγώ, που είναι 52 στην Κρήτη, μέχρι στιγμής δεν εμπλέκονται. Το λέω πολύ ξεκάθαρα.
0: Αυτό είναι δημόσια δήλωση.
1: Είναι δημόσια δήλωση, ναι. Και είναι και πολύ ξεκάθαρη, καθώς έχω μιλήσει με όλους. Και ξέρετε, με το λόγο τιμής και την εμπιστοσύνη, θεωρώ ότι δεν είναι κανείς δικός μου.
0: Αλλά πώς φαίνεται να εμπλέκονται άτομα λοιπόν από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο? Είναι άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο σύλλογο, τον Παγκρίτιο?
1: Πιθανά να μην ανήκουν σε κανέναν σύλλογο.
0: Ναι, να μην έχουν δηλωθεί δηλαδή σε κάποιο σύλλογο.
1: Ή να είναι αφανείς, δηλαδή φαντάσματα.
0: Να φαίνονται ότι είναι, μπορεί να έχουμε δηλαδή και στην Κρήτη αυτή την ώρα ιδιωτικό παιδικό σταθμό, ο οποίος να υπάρχει στα χαρτιά, αλλά να μην λειτουργεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και από την άλλη μπορεί να έχουμε και ιδιωτικό παιδικό σταθμό που δεν ανήκει στα μέλη σας, που να έχει παρανομήσει έτσι με ανάλογο τρόπο, με πλαστά έγγραφα,
1: πολύ
0: με πλαστές φορολογικές δηλώσεις, ενημερώτες.
1: Πολύ πιθανόν, γιατί σας λέω, εφόσον δεν είναι δικός μου, ή είναι αυτόνομος ή ανήκει σε άλλο σύλλογο.
0: Ναι. Άρα δεν αντικρούεται ότι μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, αλλά τα μέλη του συλλόγου σας λένε δεν είναι. Κύριε Ρουγδέλη, τα ακούν αυτά οι γονείς. Ακούνε για φαντάσματα παιδικού σταθμού, ακούνε για βάουτσερ σε ονόματα παιδιών που δεν υπάρχουν ή που μπορεί να είναι τα δικά τους και που πέρασαν από ένα παιδικό σταθμό και να τα παρουσιάζουν σε κάποιον άλλον. Ακούνε δηλαδή και για λίστες ονομάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Παιδιών που χρησιμοποιούνται για να εισπράττουν κάποιοι παράνομα χρήματα. Και αυτό δεν αφορά μόνο στην Αττική. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία φαίνεται να απλώνεται σε πολλά σημεία της χώρας, ανάμεσά τους αυτά και η Κρήτη, και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Και επειδή είμαστε και σε μια προετοιμασία εγγραφής αυτή την ώρα, έχει δοθεί και παράταση όσο γνωρίζω.
1: Ξεκίνησαν οι δημοτικοί, τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και εμείς, θα μας δοθεί η έγκριση. Οπότε ναι, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα.
0: Τι πρέπει να γνωρίζω σαν γονέας, ρωτάω από τη μία, και πώς ενδεχομένως και όλο αυτό το σκάνδαλο επιβαρύνει όχι τους γονείς, γιατί οικονομικά ας πούμε μπορεί ένας γονέας να μην επιβαρύνεται για το ότι κάποιος εισπράττει στο όνομα του παιδιού του παράνομα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Νόμιμο μπορεί να είναι, ηθικό δεν είναι. Νόμιμο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ούτε ηθικό δεν είναι. Ναι.
1: Ξεκάθαρα θα σας πω ότι έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα από ανθρώπους και γνωστούς και άγνωστους, οι οποίοι με ρωτούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πώς θα καταλάβω εγώ αν ο σταθμός που θα πάω το παιδί μου είναι νόμιμος ή δεν χρησιμοποιεί το βάουτσερ του ΕΣΠΑ για παράνομες πράξεις? Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς θα πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι, ακόμα και για μένα προσωπικά μιλάω, που δεν έχω ΕΣΠΑ, δεν χρησιμοποιώ το βάουτσερ του ΕΣΠΑ, δεν έχω μαθητές, στην διαδικασία, στον τρόπο, στην υπογραφή της σύμβασης, στα ζητούμενα από τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτρια του βρεφονηπιακού σταθμού και κυρίως στα μηνύματα που έρχονται για επαλήθευση στο κινητό μας κάθε τέλος του μήνα από το σταθμό, από την ΕΤΑΑ λοιπόν, προς το γονέα. Αυτό το μήνυμα είναι το καθοριστικό για να πληρωθεί ο παιδικός σταθμός.
0: Άρα, αν κάποιοι ξέρουν το παιδί τους είναι με βάουτσερ σε ένα παιδικό σταθμό, αλλά δεν λαμβάνουν αυτό το μήνυμα κάθε μήνα.
1: Εκεί θα πρέπει να το ψάξουν.
0: Πού πάει το μήνυμα αυτό.
1: Πού πάει το μήνυμα αυτό.
0: Πού πάει το μήνυμα αυτό. Μπορεί αυτό να μην επιβαρύνει οικονομικά ένα γονέα. Δεν θα του ζητηθούν δηλαδή ποτέ χρήματα.
1: Όχι.
0: Αλλά θα διελευκάνουν μία πάτη εις βάρος τόσο των ευρωπαϊκών κονδύλιων και βεβαίως εις βάρος της χώρας μας.
1: Και του παιδιού τους κυρίως.
0: Και του παιδιού τους. Γιατί χρησιμοποιείται το όνομά του για να εισπράττονται παράνομα χρήματα. Μέχρι που ήμασταν στα ζώα, ενδεχομένως αυτό να ήταν ανεκτή, δεν είναι καμία απάτη και καμία οικονομική, κανένα οικονομικό έγκλημα. Έχει πάει σε ένα πολύ ευαίσθητο πεδίο και αυτό αφορά στο πεδίο των ίδιων των παιδιών. Ένας νόμιμος παιδικός σταθμός, κύριε Αργουδέλη, μπορεί να το γνωρίζει κάποιος ότι είναι, δηλαδή μπορεί να ζητήσει έγγραφα όταν πάει κάποιος γονέας για να εγγράψει το παιδί του σε ένα ιδιωτικό παιδικό σταθμό.
1: Το πιο απλό δεδομένο που μπορεί να κάνει είναι να πάει στον εκάστοτε Δήμο, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων κλπ. Και να ζητήσει τη λίστα με τους αδειοδοτημένους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς. Από εκεί θα λάβει τα απαραίτητα έγγραφα. Αν κάποιος δεν έχει άδεια, δεν θα είναι στη λίστα. Νούμερο 1. Είναι το πλέον επίσημο και το πλέον αρμόδιο όργανο ο Δήμος Ηρακλείου να γνωρίζει ποιοι έχουμε άδεια και ποιοι όχι.
0: Υπάρχουν σταθμοί που λειτουργούν αυτή την ώρα χωρίς να έχουν πάρει άδεια.
1: Σταθμοί δεν υπάρχουν χωρίς άδεια αυτή τη στιγμή. Στο Ηράκλειο, σίγουρα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια κέντρα φύλαξης. Μπορεί να υπάρχουν κάποιου είδους παιδότοποι με τους οποίους ανθρώπους, με όλους έχουμε μια συνομιλία, είτε να γίνουν νόμιμοι, είτε να μην φιλοξενούν παιδιά παραπάνω από μια ώρα που επιτρέπει ο νόμος σαν εργαστήριο. Όχι 4, 5, 6 ώρες αφήνω το παιδί μου και είμαι ήσυχος, καθώς ποιος είναι με το παιδί και σε τι συνθήκες φιλοξενείται ένα παιδί 8, 10, 12 μηνών σε ένα κέντρο λογοθεραπείας, ας πούμε, εργοθεραπείας. Αυτά δεν επιτρέπονται.
0: Αυτά είναι καινούργια φρούτα τώρα.
1: Αυτά είναι καινούργια. Είναι περίπου 17-18 μήνες τώρα που έχουν ξεφυτρώσει, θα πω. Mm-hmm. Φιλοξενούν παιδιά, κυρίως βρέφη, γιατί η βρεφική είναι υπερπλήρη στα τελευταία 2 χρόνια, οπότε δεν έχουν χώρο να δεχτούν νέους μαθητές. Και έτσι οι γονείς στην προσπάθεια και στην απόγνωση επάνω να βρουν κάπου να αφήσουν το παιδί, πέφτουν στην παγίδα ότι ναι, εντάξει, άστο εδώ, το προσέχουμε, το φροντίζουμε, το ταΐζουμε. Δεν είναι όμως αδειοδοτημένη η μονάδα για να φιλοξενεί βρέφη ή παιδιά.
0: Εσείς αυτά τα εντοπίζετε αμέσως.
1: Ναι. Αυτά έρχονται γιατί κάνουν και το λάθος και διαφημίζονται στα social.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: ουδέν κρυπτών.
1: Ακριβώς.
0: Και υπό τον ήλιο και υπό το βλέμμα των σωματείων. Να μείνετε λίγο μαζί μου, να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε πίσω για να ολοκληρώσουμε. Γιατί έχει ιδιαίτερη αξία αυτό το οποίο τώρα λέτε. Και είναι καλό να είναι υποψιασμένοι οι γονείς, που είναι και σε αυτό το δίλημα. Από τη μία, κάποιος πρέπει να δουλέψει. Και δεν ξέρει πού να αφήσει το παιδί για λίγες ώρες προκειμένου να εργαστεί. Οι χώροι, λέτε, οι εγκεκριμένοι, εκείνοι που λειτουργούν σωστά, οι νόμιμοι αδειοδοτημένοι, είναι γεμάτοι. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Η φύση απεχθάνεται τα κενά και δού πώς ξεφυτρώνουν καινούργια μανιτάρια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 289 334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, 3η 9 Ιουνίου, Κρέτα One 102,3. Στη συνέχεια μια συζήτηση εδώ στο στούντιο μαζί με τον κύριο Ζανή Αργουδέλη, πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, του Παγκριτίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, συζητώντας για μια τεράστια απάτη, όχι απλά με οσμή, αλλά με τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλογα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Μια απάτη η οποία ξεκίνησε να εντοπίζεται με ανώνυμη επιστολή που εστάλει με φαξ το 2019 στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, που ενεπλάκει τότε η οικονομική αστυνομία και που φτάνει μέχρι το 2026. Τόσο με πλαστά χαρτιά, με πλαστές φορολογικές ενημερώτες, προκειμένου ιδιοκτήτρια ιδιωτικών παιδικών σταθμών να λαμβάνει επίσημα επιχορηγήσεις χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όσο και με απάτη που χορηγούσε βεβαιώσεις για την λειτουργία ιδιωτικών παιδικών σταθμών ότι πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές και προϋποθέσεις, και βεβαίως με λίστα παιδικών ονομάτων που κυκλοφορούσαν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που δηλωνόταν ως παιδιά φαντάσματα προκειμένου να λαμβάνονται χρήματα από την Ευρώπη με τα γνωστά σε όλους τους παιδικούς σταθμούς vouchers. Μέσα σε αυτό εμπλοκή και της Κρήτης, εμπλοκή τόσο σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό που φαίνεται να εδρεύει στο Ηράκλειο αλλά και στο Ρέθυμνο. Δεν είναι μέλος του συλλόγου μας, λέει ο κύριος Αργουδέλης. Έχω επικοινωνήσει με όλους. Ζητώ την επιτάχυνση των διαδικασιών, των ελέγχων, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα και πληρούν τις προϋποθέσεις, πέραν των ατόμων, των ιδιοκτητών που εμπλέκονται στο σύλλογό σας. Πώς μπορεί ένας γονέας να γνωρίζει ότι πάει το παιδί του σε ένα νόμιμο ιδιωτικό παιδικό σταθμό, να δει τις λίστες στους κατατόπους δήμους, λέει ο κύριος Αργουδέλης. Εκεί όσοι αναφέρονται είναι απολύτως νόμιμοι, έχουν πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις, έχουν περάσει από τους απαραίτητους ελέγχους. Και βεβαίως πάμε λίγο να το ανοίξουμε παραπάνω, διότι τώρα πάμε και στις προϋποθέσεις. Και λέμε ότι τα τελευταία χρόνια από το κενό το οποίο υπάρχει, πολλά βρέφη, πολλές οι ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ελλείψη παππού και γιαγιάς, και προφανώς δεν βοηθάει και πολύ ο νέος θεσμός της δαντάς της γειτονιάς, οι γονείς για να εργαστούν για κάποιο χρονικό διάστημα, ψάχνουν να βρουν λύσεις. Εκεί ξεφυτρώνουν λύσεις, οι οποίες όμως δεν είναι καθόλου ανώμιμες, λέτε κύριε Αργουδέλη.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα εμείς, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, και μας προβληματίζει, είναι ότι αρχίζουν και εμφανίζονται χώροι μη κατάλληλοι, θα πω, οι οποίοι βγάζουν flyer, βγάζουν διαφημίσεις στα social, βγάζουν διάφορα δεδομένα και μέσα από τα οποία λένε στους γονείς, προσπαθούν να πείσουν τους γονείς ότι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι και αδειοδοτημένοι για τη φιλοξενία μικρών παιδιών. Μικρά παιδιά μπορεί να είναι 6 μηνών, μπορεί να είναι 10 μηνών, μπορεί να είναι 2 ετών. Φυσικά αυτοί οι χώροι, αν δεν έχουν περάσει τις κατάλληλες εγκρίσεις και προϋποθέσεις, δεν μπορούν να είναι νόμιμοι.
0: Είναι επικίνδυνοι, κύριε Αργουδέλη. Μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι.
1: Βεβαίως. Όταν δεν έχεις πυρασφάλεια, όταν δεν έχεις το κατάλληλο και το αναλογούν προσωπικό για τα παιδιά, τους μαθητές φιλοξενείς. Όταν δεν υπάρχει κουζίνα ή υπάρχει κουζίνα, αλλά δεν μπορώ να ζεστάνω το φαγητό, θα πρέπει να το φέρει ο γονιός.
0: Όταν το προσωπικό δεν περνάει από τις ανάλογες εγκρίσεις, δηλαδή ναι, μπορεί να μην είναι παιδαγωγή αλλά να είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, βέβαια. Μπορεί να είναι λογοθεραπευτής, μπορεί να είναι κοινωνικός λειτουργός, που σίγουρα μπορούν να κρατήσουν παιδιά οι άνθρωποι προς Θεού. Όχι όμως το επαγγελματικό επίπεδο που το κάνει ένας νηπιαγωγός, μια ευρεφονηπιοκόμος και ούτω καθεξής. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει την κατάλληλη κατάρτιση, δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση.
0: Εσείς έχετε εντοπίσει τέτοιες δραστηριότητες εδώ στο Ηράκλειο, τις έχετε καταγγείλει ως φορέας?
1: Δεν τις έχουμε καταγγείλει. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που κατέχουν αυτές τις δομές, αυτού του τύπου τις δομές, και τους έχουμε ενημερώσει ότι παρακαλούμε πάρα πολύ, είτε διακόψτε τη φύλαξη και ασχοληθείτε μόνο με το έργο αυτό που εσείς έχετε αδειοδοτηθεί, παραδείγματος χάρη τη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία, ή στο προσεχές διάστημα θα πρέπει να κάνουμε μια καταγγελία στην περιφέρεια, ώστε να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και φιλοξενούν παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν συνάδει κιόλας. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με τη λογοθεραπεία και πίσω από αυτό θα κρύβεται, ας πούμε, η φύλαξη ενός βρέφους 8 ή 10 μηνών.
1: Αν το αντιστρέψω λίγο επαγγελματικά, ναι, θα σας πω ότι εγώ στον παιδικό σταθμό μια νηπιαγωγός ή μια βρεφονηπιοκόμος δεν μπορεί να κάνει λογοθεραπεία ούτε εργοθεραπεία.
0: Mm-hmm.
1: Πώς μπορεί ο εργοθεραπευτής να ασκεί καθήκοντα βρεφονηπιοκόμου ή νηπιαγωγού? Δεν έχει την κατάλληλη γνώση. Πρώτα απ' όλα. Άρα η παραγόμενη υπηρεσία δεν είναι σωστή, δεν είναι ορθή.
0: Ερώτημα, και κλείνω σιγά σιγά αυτή την συζήτηση που ξεκινάει από ένα σκάνδαλο που έχει απολύξει και στην Κρήτη.
1: Και δεν σας είπα και για τις δαντάδες. Δεν είπα τίποτα, είδατε.
0: Για
1: το άφησα να πέσει κάτω.
0: Γειτονιάς.
1: Το άφησα να πέσει κάτω.
0: Αυτό γιατί δεν το
1: σχολιάζω. Κόκκινο πανί, κόκκινο πανί για μας.
0: Για ποιο λόγο?
1: Φέρτε μου το παιδί σας 2 χρονών να το κρατήσω σπίτι μου, εγώ. Ελάτε.
0: Φαίνεται να δουλεύει αυτό το σύστημα στην Κρήτη. Εσείς τι εικόνα έχετε, κύριε Βουδέλη?
1: Στην Κρήτη δεν δουλεύει σίγουρα. Στην Αττική, που προφανώς η πόλη είναι πολύ μεγαλύτερη και οι ανάγκες περισσότερες και οι γονείς, φαντάζομαι, στο ρυθμό που ζουν είναι απελπισμένοι, θα δουλέψει για ένα χρονικό διάστημα. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι. Εύχομαι.
0: Γιατί αυτό ξεκίνησε σε μια, ας πούμε, λογική, ακούγοντας την κυρία Μιχαηλίδου, να πάρουν και ένα οικονομικό βοήθημα οι συγγενείς, ο παππούς και η γιαγιά, ας πούμε, που θα μπορούσαν να δηλώσουν ως δαντά της γειτονιάς, που θα προσέχουν το εγγονάκι και θα μπορέσουν να πάρουν αυτά τα 400-500 ευρώ, πόσο είναι το μήνα.
1: 500. Εμείς ξέρετε πόσα χρήματα παίρνουμε για κάθε παιδί το μήνα. Από 180 μέχρι 231 ευρώ. Με παροχή φαγητού, στέγης, μετακίνηση λεωφορείου, υλικών, φύλαξης με το κατάλληλο προσωπικό και ούτω καθεξής.
0: Σε τι? Άρα, ωράριο?
1: Σε ωράριο σίγουρα ένα 8ωρο.
0: Και όχι το 5ωρο που ακριβώς λέει ο συγκεκριμένος θεσμός.
1: Οπότε δεν το ανοίγουμε, ξέρετε, πολύ, γιατί αφενός δεν συμφέρει εμάς όλο αυτό που γίνεται. Αφετέρου νιώθουμε αδικημένοι για τα ποσά που δίνονται, γιατί έχουμε ζητήσει αύξηση εμείς από το 20 και ακόμα δεν έχουμε πάρει κάτι. Και το τρίτο και σημαντικότερο, σπουδαιότερο για μας, είναι η ασφάλεια του παιδιού σε ένα σπίτι. Με έναν φροντιστή, μη κατάλληλα εκπαιδευμένο από ό,τι φαίνεται, με ένα πιστοποιητικό υγείας και ένα ποινικό μητρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τελικά ποιος ελέγχει στο σπίτι μέσα τι γίνεται, τι συμπεριφορές υπάρχουν.
0: Και αν είναι κακοποιητικές ή επικίνδυνες για ένα παιδί, ακριβώς, ειδικά σε μια περίοδο που κατά πολύ έχει απολέσει την αθωότητά της, με σωρία ζητημάτων και υποθέσεων που απασχολούν όλο αυτόν τον καιρό, και την τοπική αλλά και την εθνική επικαιρότητα. Ερώτημα τελευταίο για να κλείσω, αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη και αφού είναι ιδιαίτερα τα ζητήματα των ετοιμάτων, των οικογενειών, ειδικά από τη βρεφική ηλικία και εντεύθεν, γιατί δεν δημιουργούνται περισσότεροι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, θα έλεγε κάποιος, κύριε Εργουδέλη, και τοπικά εδώ στην Κρήτη?
1: Κοιτάξτε, στα Χανιά τον τελευταίο χρόνο έχουμε αδειοδοτήσει 4 δομές καινούργιες, νέες, μόνο βρέφη. Που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση, πάμε στην παροχή για να πάμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος, τουλάχιστον στο Ηράκλειο, έχει χρονιές οι οποίες είναι στο 100% η πληρότητά του, έχει χρονιές που είναι και στο 80%. Το πρόβλημα που δημιουργείται με το Δήμο, το δικό μας συγκεκριμένα που γνωρίζουμε εμείς, είναι ότι ξεκινάει ο Σεπτέμβριος, εμάς οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί είναι γεμάτοι και ξαφνικά τον Οκτώβρη βγάζει κενά ο Δήμος. Τι κάνει ο γονέας λοιπόν? Παίρνει το παιδί από τον ιδιώτη και το πάει στο δημόσιο. Και εκεί έχουμε ξανά εμείς πρόβλημα. Αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση, είτε να μην γίνεται, είτε να κάνουμε ένα καλύτερο προγραμματισμό όλοι. Για να μην δημιουργούμε ούτε στα παιδιά τη μετάβαση, μετά από 1,5 μήνα που έχουν προσαρμοστεί, αλλά ούτε και στους ιδιώτες το κενό που δημιουργείται μετά και προκαλείται ένα άλλο πρόβλημα.
0: Ναι, έχει να κάνει με ένα σχεδιασμό μια ολόκληρη χρονιά, με προσλήψεις συγκεκριμένων υπαλλήλων,
1: Ακριβώς.
0: Και ξαφνικά όλο αυτό ανατρέπεται. Άρα καλύτερο σχεδιασμό. Στα Χανιά πώς το έχουν καταφέρει για να το κάνουμε το δικαιοσύνη?
1: Στα Χανιά έχουν πολύ καλή συνεργασία και με το Δήμο και με την Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων των Επιτροπών, αλλά και με την περιφέρεια που γνωρίζει στατιστικά πόσα παιδιά πάνε να μπουν την επόμενη χρονιά.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί γονείς θα ανησυχήσουν τώρα με αυτά τα βάουτσερ μέσω του ΕΣΠΑ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Σας έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα λέγοντας μήπως το παιδί με μπλέκεται σε αυτή την απάτη και πώς μπορεί αυτό να το ξεκαθαρίσω, ας πούμε? Είναι πολύ όψιμο για να απαντηθεί αυτό?
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τηλέφωνα δεχόμαστε και εγώ προσωπικά και μέλη του συλλόγου. Απαντάμε με τον ίδιο τρόπο σε όλους, ότι είμαστε εδώ να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλουν, να δώσουμε απάντηση σε οποιοδήποτε προβληματισμό ή ερώτημα έχουν. Με μοναδικό στόχο να βρουν τον κατάλληλο βρεφικό ή παιδικό σταθμό να γράψουν το παιδί τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μας.
0: Μάλιστα.
1: Ασχέτως αν είναι δικός μας ή άλλου συλλόγου. Δεν μας αφορά εμάς αυτό.
0: Εμάς μας αφορά, εγώ αν είμαι γονέας θα πάω στο Δήμο και θα πω, θέλω να πάω το παιδί μου εδώ. Είναι μέσα στη λίστα. Ακριβώς. Αν δεν είναι μέσα στη λίστα.
1: Αν δεν είναι μέσα στη λίστα, θα πρέπει να κάτσει λίγο ακόμα στο Δήμο, να συμπληρώσει ένα έντυπο καταγγελίας και μετά να φύγει.
0: Υπάρχουν τέτοιοι σταθμοί, βεβαίως, κύριε Αργουδέλη?
1: Στο Ηράκλειο, ξαναλέω, όχι. Μόνο οι χώροι αυτοί που προαναφέραμε. Ναι. Στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν τέτοιοι σταθμοί ακόμα.
0: Σε άλλους νομούς όμως,
1: σε άλλους νομούς, στην Κρήτη, έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν κάποιες δομές, πολύ δυτικά, και είμαστε σε μια διαδικασία με την περιφέρεια να πάει να δει τι συμβαίνει.
0: Η οποία είναι το όργανο εκείνο το οποίο
1: είναι
0: θα κάνει την
1: πρωτεύων
0: φορέας. Όπως, ναι, και στα γυροκομεία, έτσι, ακριβώς, και στους παιδικούς σταθμούς.
1: Ο οποίος μετά τον έλεγχο πρέπει να αποφανθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο αν η δομή αυτή είναι σύνομη, αν όχι και ποιες οι ενέργειες που ακολουθούν.
0: Εσείς έχετε κάνει καταγγελίες για τη Δυτική Κρήτη?
1: Εμείς έχουμε κάνει καταγγελίες για τη Δυτική Κρήτη.
0: Έχουν, ναι, προχωρήσει οι έλεγχοι?
1: Έχουν προχωρήσει οι έλεγχοι.
0: Αλλά δεν έχει, ας πούμε, γίνει το τελικό σφράγισμα? Συνεχίζει να λειτουργεί ένας σταθμός ενώ είναι παράνομος?
1: Δυστυχώς, ναι, όμως το προσπαθούμε. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα το δικό μας δεν είναι αν ένας συνάδελφος εισπράττει χρήματα. Το πρόβλημα είναι αν στη δομή αυτή φιλοξενούνται παιδιά τα οποία δεν είναι η δομή κατάλληλη για αυτά τα παιδιά. Εκεί είναι το θέμα ασφάλειας.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προφανώς δεν είναι επί προσωπικού. Έχει να κάνει με την ασφάλεια που ένα παιδί έχει σε ένα σταθμό που θα έπρεπε να λειτουργεί σύμφωνα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αν δεν τη στηρεί, είναι σε κίνδυνο ένα παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Απλά. Μου κάνει εντύπωση πάντως που μου λέτε ότι ενώ κάνει, ας πούμε, έλεγχο και αυτοψία η περιφέρεια, δεν κλειδώνει το σταθμό αυτό, δεν το σφραγίζει.
1: Θέλει λίγο χρόνο.
0: Τι χρόνο θέλει δηλαδή παραπάνω? Το σκεφτεί.
1: Χρειάζεται λίγο χρόνο. Μάλιστα. Θα πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργουδέλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

πνίγω για το καλό. Κάθε μέρα και μια έκπληξη, σαν αυτά που ακούσαμε τώρα να λέγονται. Από πού να ξεκινήσεις, τι να πεις, τι κυκλώματα είναι αυτά, τι συμβαίνει, τι γίνεται ρε φίλε. Και ξέρεις, εδώ μιλάμε και για παιδιά, μιλάμε και για βρεφάκια, μια πολύ ιδιαίτερη ευαίσθητη κατηγορία. Λοιπόν, αυτά είπαμε λίγο πριν με τον πρόεδρο του Παγκριτίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Πάμε τώρα να προλάβουμε να κάνουμε και μία έτσι ανασκόπηση ειδησιογραφική για το τελευταίο περίπου 9 λεπτό, να δούμε τι είναι αυτό που τρέχει τώρα, 3η 9 Ιουνίου.

Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τη νέα καραβιά, άλλη, μια διπλή επιχείρηση, δύο λέμβοι, 132 άτομα στους καλούς λιμένες, έχουν ήδη περισυλλεχθεί, διασωθέντες, η μία μετά την άλλη. Το ένα σκάφος μετά το άλλο. Αλλάζει λίγο, μετατοπίζεται λίγο, ας πούμε, πού θα φτάσουν. Πάντα με αυξητικό αριθμό. Στα παράλια, τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Τα της χωροθέτησης και αυτό τον περίφημο γρίφο τα ακούσατε στην πρώτη ώρα, όπως αυτά ελέγχθησαν, συνομιλώντας με εκπροσώπους και από την πλευρά των αθανάτων για την δομή που εκεί, ας πούμε, ανακοινώθηκε ότι θα μπορούσε να είναι και τις αντιδράσεις των κατοίκων και των επιχειρηματιών. Ακούσατε και το Δήμαρχο Χερσονήσου μετά για την άλλη περιοχή που ήταν και αυτή προτινόμενη, την εγκατάσταση του πρώην ΚΤΕΟ, και τι μας είπε, γιατί και χθες ακούστηκαν διάφορα ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να επιταχθεί, λέει ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ναι, γιατί είναι ένα δημόσιο κτίριο, θα μπορούσε, αλλά και αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένες διαδικασίες, πάει σε συμβούλιο επικρατείας, πρέπει να έρθει στη Βουλή να πάρει από εκεί ψήφισμα, δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα. Ζητάνε από το Δήμο Χερσονήσου να μετατεθεί η σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου που είναι να γίνει την Παρασκευή νωρίτερα, αφού οι εξελίξεις τρέχουν. Ο Πλεύρης είπε, συνομιλώντας με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, μας είπε εδώ στο κρατεόν 102,3 ο κ. Ζωξαστάκης, ότι εμένα άλλα μου λέγανε και άλλα διαπίστωσα, μου έλεγαν ότι προχωράει η συζήτηση για τις Μαλάδες, ξαφνικά προκύπτουν ζητήματα από εκεί, ενώ εγώ ήξερα ότι θα κλείσει εκεί η υπόθεση. Μετά μου είπανε γι' αυτό, δηλαδή κάποιοι του λένε ότι τα πράγματα τρέχουν σωστά, μετά αντιδρούν οι φορείς, αντιδρούν οι κάτοικοι, βρείτε μου μια λύση και προτείνετε μου την να πάμε, έχω πολύ λίγο περιθώριο χρόνου. Έβαλε ένα χρονικό περιθώριο, έδωσε ένα χρονικό τελεσίγραφο ο Υπουργός Μετανάστευσης. Τώρα, σχετικά μετά τη σύσκεψη σήμερα, τη έκτακτη που είχε ανακοινωθεί ότι αναμένεται ή διακινούνταν, γιατί επισήμανε εκείνο δεν υπήρχε, ότι είναι να γίνει σήμερα στην περιφέρεια, ο Δήμαρχος Χερσονήσου μας είπε ότι είναι στον αέρα, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνει, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

ειδήσεις που αφορούν είτε ενδοοικογενειακή βία, όπως αυτή που έρχεται από τα Χανιά, για παράδειγμα. 35χρονη κατήγγειλε το σύζυγό της για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού. Την παρότρινε η εργοδότριά της να προχωρήσει σε καταγγελία όταν την είδε να πηγαίνει στη δουλειά της με εμφανή σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο και στο σώμα της. Διαβάζω εδώ ότι δεν λειτουργούν οι σηματοδότες στον κόμβο του Γιοφύρου και αυτό κατά πολύ έχει επιβαρύνει την ίδια επιβαρημένη περιοχή με το οξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αρκετές οι καθυστερήσεις και οι ουρές που σχηματίζονται στο Γιόφυρο. Είναι παράξενοι με, ζητάω να λειτουργούν οι σηματοδότες. Δηλαδή, πού θα αρέσει, Αντώνη, δηλαδή, και σηματοδότες θες. Αυτορύθμιση, Καλκούτα. Ναι, τα γνωστά. Τα έχουμε ξαναδεί. Τα ζούσαμε στην Καζαντζίδη, τα ζούσαμε και στο Γιώργο. Παίρνε εσύ, περνάω εγώ, λίγο ξυστά το φανάρι. Αυτό τα βρήκαμε, φίλε. Ναι, καλά να σε, προχωράμε, φύγαμε. Τροχονόμος, Γιόκ, is not exist. Μόνο για τις κλήσεις είναι. Να μου είναι ρυθμίσουν και πάνε. Βγαίνετε, μπορεί να ρυθμίσετε λίγο την κυκλοφορία και γίνεται χαμός. Πάνε νοσοκομείο, πάνε πανεπιστήμια, έχουν εξεταστικές. Εντάξει. Κατεβαίνουν Ηρακλείου Μυρών. Είναι μεγάλος ο φόρτος εκεί, ο κυκλοφοριακός. Βγαίνουν ΒΟΑΚ. Χαμός γίνεται. Είναι κομβικό σημείο. Δηλαδή, με το που διαβάζεις κάπου ότι δεν λειτουργούν, πρώτη σου ευθύνη είναι αυτή. Άσε το να φτιάξει τα φανάρια. Φανάρια θα φτιάξουν μια και έξω. Δεν στο πα. Θα έρθουν καλά, έξυπνα, ωραία φανάρια. Δάνε και εμά. Θα του κόβει. Πηγαίνουν, μα το πάνε. Αλήθεια σου λέω. Έρχονται φαναράρες. AI. Τοπικά τα βλέπουμε λίγο πολύ, εντάξει, σε επίπεδο χώρας τώρα βγήκανε και εσύ με το που τελειώσανε τα παιδιά της Πανελλαδικής, οι πρώτες εκτιμήσεις λέει για τις βάσεις. Χωρίς εκπλήξεις αναμένονται οι βάσεις μαθηματικά, βιολογία, πληροφορική, σε ρόλο κλειδί για την εισαγωγή στα ΕΕ, ωραία αγωνία. Ένα σχηματισμός αυτός ο μήνυμα που έγινε χθες στη χώρα μας, με κάποιες έτσι αλλαγές. Τα ερωτήματα, γιατί τα έκανε έτσι, μήπως ήθελε να τα κάνει αλλιώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι σημαίνει λέει αυτός ο ανασχηματισμός. Πάμε με αυτόν για να περιμένουμε ένα μεγαλύτερο το Σεπτέμβριο. Πάμε με αυτόν και έχουμε κήρυξη εκλογών το Σεπτέμβριο. Πάμε γενικά και όπου βγει, πάμε. Πάντως ο Παύλος ο Μαρινάκης έμεινε στη θέση του. Αν υπήρχε μια είδηση, αυτή ήταν, γιατί κυκλοφορούσαν πολλές φήμες ότι θα τον αντικαθιστούσαν. Ο ψηλός παραμένει εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος τύπου, και όχι άδικα. Μια χαρά φαίνεται να τα καταφέρνει στο ρόλο που του έχει ανατεθεί. Τώρα για τα υπόλοιπα θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνει επεγνωσμένο νόημα ο Αντώνης ότι πρέπει να τελειώσουμε, να τελειώσουμε, να δώσουμε σκυτάλι. Ελένη Μακράκη έρχεται, εκφώνηση και ο Μάνος Τουρνάης κάνει επεγνωσμένα. Έχετε κανένα άλλο, κάνει κανένα επεγνωσμένο μήνυμα, σήμα. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Ραψομανίκης, Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς και οι υπόλοιποι εξαιρετικοί συνάδελφοι που συντελούν ένας-ένας με τον τρόπο του και τη σειρά του στο να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα και στον αέρα αλλά και στο διαδίκτυο, στο κρετοβάν.gr. Εσ' αύριο στις 8 τα λέμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ο Υπουργός Μετανάστευσης μου είπε ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην επιλογή χώρου για τους μετανάστες. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προταθεί ένας χώρος που να είναι αποδεκτός από όλους, ώστε να προχωρήσει η αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο, άλλα είχαν συμφωνηθεί και άλλα είδε πώς γίνονται στην πορεία, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Με αμειώντη ένταση συνεχίζονται και σήμερα οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 132 άτομα διασώθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα ηλικίας 35 και 22 ετών που απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα από σπίτι στο Ηράκλειο. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για σχέσεις με τη Χαμάς. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται αυτή την ώρα οι μαθητές στο Νεπάλ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Με εκπλήσεις, Αντώνη, με τις μουσικές σου επιλογές. Ευχάριστα πάντα. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, εδώ είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι. Κρέτα One 102,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο στην Κρήτη. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, όπως ήδη ακούσατε, ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Εντάξει φίλες και φίλοι, θα το λέμε μέχρι να το μάθετε όλοι και εκτός Κρήτης εικόνα, γιατί το Κρέτα One δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ακροατές του να το παρακολουθούν ζωντανά από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται. Και ήδη τα μηνύματά σας που παίρνουμε καθημερινά είναι πολύ ενθαρρυντικά για την προσπάθεια που γίνεται τους τελευταίους 5,5 περίπου μήνες εδώ στο Κρέτα One 102,3. Πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από την συχνότητα 102,3 στο νομό Ηρακλείου, έχετε τη δυνατότητα, μπαίνοντας στο cretaone.gr και πληκτρολογώντας το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11, φίλες και φίλοι, σε μια ημέρα και μια εβδομάδα θα έλεγα που μπήκε με μεγάλη αναστάτωση και ο λόγος βεβαίως είναι οι προθέσεις για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας, ταυτοποίησης και φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ένα θέμα που ταλανίζει την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία στο νησί τον τελευταίο τουλάχιστον 1,5 μήνα. Λύση δεν έχει βρεθεί, ένας χώρος ο οποίος να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αυτοδιοικητική αλλά και κοινωνική συνένεση δεν έχει βρεθεί στο Ηράκλειο, ενώ την ίδια ώρα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πιέζει την τοπική αυτοδιοίκηση, πιέζει την περιφέρεια και τους δήμους να βρουν το χώρο και να τον υποδείξουν στο αρμόδιο Υπουργείο. Και μέσα σε αυτό το χαμό, θα έλεγα φίλες και φίλοι, έχουν πέσει διάφορες προτάσεις στο τραπέζι για το πού μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη δομή, με κάποιες εξ αυτών να κρίνονται, και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, την οποία κατέθεσα και γραπτός στο cretaone.gr, επίοικως απαράδεκτες. Και αναφέρομαι κυρίως στην πρόταση για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φύλαξης μεταναστών στο παλιό κταίο επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, 50 μόλις μέτρα πριν, σε απόσταση από την πολυσύχναστη παραλία του Καρτερού. Τη γνωρίζετε όλη αυτή την παραλία, την επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, λουόμενοι και ντόπιοι και επισκέπτες, ξένοι επισκέπτες, σε απόσταση αναπνοής από τουριστικά καταλήμματα, από πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βεβαίως επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που αποτελεί τον δρόμο βιτρίνα για τους επισκέπτες του νησιού μας. Και λέω δρόμο βιτρίνα γιατί κατεβαίνοντας από το αεροδρόμιο, από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, οι επισκέπτες διανύουν το συγκεκριμένο δρόμο ανατολικά βεβαίως, προκειμένου να φτάσουν στο ξενοδοχείο το οποίο έχουν κλείσει για να διαμείνουν. Φανταστείτε τώρα, Αντώνη, κάντο εικόνα, να περνάνε και σε απόσταση 2 μέτρων να βλέπουν μια δομή μεταναστών να τους καλωσορίζει ουσιαστικά στο Δήμο Χερσονήσου. Ένα Δήμο που, όπως είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, πριν από λίγο στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη, ένας Δήμος ο οποίος είναι ο Δήμος ναυαρχίδα του τουριστικού προϊόντος, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, με τα καταλήμματα, με τις κλίνες, τα καταλήμματα να ξεπερνούν τις 200.000. Ένας Δήμος που αναπτύσσεται συνεχώς και ραγδαία, και σε αυτόν τον Δήμο κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, υποστηρίζουν ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια δομή που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας συνολικά. Και δεν λέμε, φίλες και φίλοι, ότι δεν χρειάζεται να γίνει δομή μεταναστών, προσωρινής φύλαξης μεταναστών στο Ηράκλειο. Εμείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ήμασταν από τους πρώτους που ισχυριζόμασταν ότι χρειάζεται να γίνει αυτή η δομή, ότι χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι που εισέρχονται παράνομα βεβαίως στη χώρα, ωστόσο χρειάζεται αυτές τις μέρες που θα βρίσκονται στο νησί μας να διαβιούν σε ανθρώπινες συνθήκες και όχι σε λύσεις κοντέινερ, σε λύσεις απάνθρωπες όπως το ψυγείο στο λιμάνι. Επομένως χρειάζεται δομή. Το εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο πού πρέπει να γίνει αυτή η δομή, έτσι ώστε ούτε κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε περιοχές όπου βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή των Μαλάδων, και βεβαίως στο παλιό ΚΤΕΟ που είναι σε απόσταση αναπνοής, όπως είπαμε, στο Δήμο με το τουριστικό προϊόν του νησιού μας, να είναι η ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την περιφέρεια και από τους Δήμους σύνεση, θα βρεθεί μια πρόταση προς το Υπουργείο που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι ώστε να μην πλήττονται σε καμία περίπτωση τα οικονομικά συμφέροντα και όχι μόνο του νησιού μας. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, πολύ γρήγορα στο ζήτημα της πολιτικής επικαιρότητας. Τα λέγαμε και χτες εδώ στο Κρέτα One 102,3. Το Σάββατο συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με μια απόφαση που πάρθηκε ουσιαστικά από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία μάλλον δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά, θα έλεγα προσωπικά, από ότι να δίνει απαντήσεις. Ο λόγος βεβαίως ότι η Κεντρική Επιτροπή, το ανώτερο όργανο μετά βεβαίως από το συνέδριο, το ανώτερο όργανο του κόμματος, αποφάσισε να συμπορευθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να μπαίνουν ζητήματα οργανωτικά το πώς θα γίνει αυτή η λεγόμενη συμπόρευση. Θελήσαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως πρώην υπουργό και υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος, μην το ξεχνάμε, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα από την Κρήτη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παπά, θέλουμε τα φώτα σας, γιατί πραγματικά και εμείς το λέμε τις τελευταίες δύο μέρες, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε καταλάβει, για να μπορείτε να μας διαφωτίσετε.
1: Θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Υπάρχουν δύο ευκρινέστατες προτάσεις. Η πρόταση είναι αυτή που υποστηρίξαμε με την τροπολογία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας και πήρε περίπου το 40% της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να κάνουν διάλογο. Και η άλλη ευκρινέστατη επίσης πρόταση είναι ότι ο καθένας κατά μόνος πρέπει να αναζητήσει την πολιτική του πορεία από εδώ και κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για μας ένα συντεταγμένο κόμμα. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να λέει οποιοδήποτε από εμάς ότι έχει οποιοδήποτε αξίωμα. Και άρα μετά την ψήφιση της απόφασης αυτής, η οποία βρίσκομαι στην πάρα πολύ δύσκολη θέση να συμφωνήσω ότι χρειάζεται διευκρινήσεις, είναι σαφές ότι ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα για να δούμε πώς πορευόμαστε στην πορεία για τις εκλογές.
0: Εδώ όμως, κύριε
1: Παπά,
0: ναι, επιτρέψτε μου, υπάρχει όμως, υπάρχουν ζητήματα, και λέω ζητήματα γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει συντεταγμένα ως κόμμα να συμφωνήσει μια συμπόρευση ή μια συμμαχία με την ΕΛΑΣ του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, εδώ μπαίνει το ζήτημα. Έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ο πρώην Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να δεχθεί κομματικούς συνεργασία με κομματικούς σχηματισμούς, παρά μόνο με, όπως είπατε και εσείς, ότι η απόφαση ήταν ευκρινέστατη, η εισήγηση μάλλον της πλειοψηφίας ήταν ευκρινέστατη, ότι πάμε κατά μόνας.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι εμείς καταθέσαμε τροπολογία, η οποία είχε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος ήταν ευκρινέστατος. Η απόφαση η οποία λήφθη με αυτή τη σχετική πλειοψηφία θέλει διευκρινήσεις. Και προφανώς η αντίφαση την οποία επισημαίνετε είναι πραγματική. Και είναι το σκληρό δίλημα μπροστά στο οποίο κανείς δεν μπορεί να αναβάλει την απόφαση. Από την άλλη πλευρά προτείνεται μία κατά μόνας διαπραγμάτευση και προσχώρηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, και με τα λόγια του Προέδρου του πριν να πω, ότι είναι μία συντεταγμένη δύναμη που θέλει το διάλογο. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Άρα αυτή η αντίφαση, ναι, προφανώς θα πρέπει να επιληθεί. Δεν μπορεί να μην επιληθεί, αλλά επειδή μπήκαμε στο καλοκαίρι πλέον όπως είδατε και εσείς στα ρεπορτάζ του περασμένου Σαββατοκύριακου, μιλάγανε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πρέπει πριν τη θερινή Ραστόνη, πριν τις θερινές διακοπές, να έρθει η συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έχει πάρει ο Σωκράτης Φάμελος. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και βεβαίως αναμένουμε και διευκρινήσεις σε σχέση με το τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τα καθήκοντα όλων μας από την Κυριακή το βράδυ και μετά.
0: Μάλιστα. Σε περίπτωση, κύριε Παπάου, που δεν έρθει τέτοια συμφωνία τις επόμενες, δεν ξέρω, ίσως και το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τεθεί, δηλαδή για πότε το ορίζετε, αν όντως πάμε σε, το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αν πάμε σε εκλογές προώρες, τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη, φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να γίνει τις επόμενες ημέρες και όχι
1: μετά το
0: καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια, είναι σαφές αυτό.
0: Αναφορικά
1: είναι
0: δηλαδή με το χρονοδιάγραμμα.
1: Είναι σαφές, δεν μπορούμε να φύγουμε για διακοπές με μια τεράστια εκκρεμότητα. Εκτός αν συνομολογήσουμε ότι δεν είμαστε συντεταγμένη δύναμη. Αν δεν είμαστε συντεταγμένη δύναμη, δεν υπάρχουν αξιώματα. Προσέξτε. Mm-hmm. Οι συντεταγμένες δυνάμεις προετοιμάζονται για τις εκλογές. Ασκούν τα καθήκοντά τους οι εκλεγμένοι. Οι έχοντες την ευθύνη. Αυτό σημαίνει συντεταγμένη δύναμη. Mm-hmm. Αν δεν είσαι συντεταγμένη δύναμη, πατάς ένα κουμπί και λες τους ζυγούς λύσατε. Ας κάνει ο καθένας ό,τι τον φωτίσει. Ας διαπραγματευτεί την πάρτη του. Ας πάει σε μοναχικές πορείες, αποσκεπτήσεις κτλ.
0: Θεωρείτε ότι ουσιαστικά εκεί αποσκοπεί η πρόταση της πλειοψηφίας που έγινε αποδεκτή από την Κεντρική Επιτροπή?
1: Δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ αναμένω διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή. Και δυστυχώς πρέπει να παραδεχτώ ότι τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά στο δημόσιο διάλογο από την Κυριακή και μετά.
0: Είναι αντικειμενικό
1: αυτό.
0: Πρέπει να το
1: παραδεχτώ. Ισχύει. Πρέπει να το παραδεχτώ. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα όπως μου το θέσατε πριν. Δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, δίλημα, όταν η άλλη πλευρά λέει ότι μιλάω μόνο με πρόσωπα, πώς ακριβώς τη φαντάζονται τη συνεργασία αυτοί που ψηφίσανε οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες και ο πρόεδρος που εισηγήθηκε αυτή την απόφαση. Ο καθαρός διάδρομος είναι αυτός που προτείναμε εμείς με τον οδικό χάρτη της συντεταγμένης συνεργασίας και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να φέρει αποτελέσματα. Δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα που λέει σας απελευθερώνω, ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει.
0: Είναι ξεκάθαρη η θέση σας, κύριε Παπά, οφείλω να πω σε αυτό. Σε περίπτωση που δεν έρθει αυτή η συμφωνία, ενδεχομένως σε επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα, θεωρείτε ότι τίθεται ζήτημα και ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ακούστε, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο πριν ένα χρόνο, 1,5, είχε 10%. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1-2.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν μπορεί να το προσπερνάμε, ούτε να γίνεται μια ολόκληρη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να μην έχουμε μια αποτίμηση και μια αξιολόγηση αυτού του κορυφαίου, αυτής της κορυφαίας πολιτικής εξέλιξης. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εάν δεν έρθει συμφωνία, θα πρέπει να δούμε πώς προχωράμε ως συντεταγμένη δύναμη. Εκτός εάν κάποιος εισηγηθεί να μην προχωρήσουμε ως συντεταγμένη δύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι ένα κόμμα συγκροτημένο, έχει γραφεία, έχει στελέχη, έχει ραδιόφωνο,
0: περιουσία,
1: έχει κρατική επιχορήγηση, προσέξτε, 7 εκατομμύρια φέτος, 7 εκατομμύρια του χρόνου συν την έκτακτη εκλογική. Τι θα γίνει με αυτό? Είναι στον αέρα? Δεν γίνεται. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι υπάρχει ένα θεμελιώδες πολιτικό ζήτημα, το οποίο έχει και προεκτάσεις τεχνικές, νομικές, τυπικές, οι οποίες είναι πολύ ουσιαστικές, δεν είναι δευτερεύουσες.
0: Προφανώς δεν διαλύεται εύκολα ένα κόμμα όπως το περιγράφετε κι εσείς. Μάλιστα ήθελα να σας ρωτήσω και με την περιουσία, όπως για παράδειγμα με το κτίριο της Κουμουνδούρου. Τι μπορεί να γίνει σε
1: περίπτωση... Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, εγώ δεν τα συζητάω αυτά τα πράγματα. Δεν συζητάω τέτοιες. Η περιουσία του κόμματος είναι περιουσία η οποία χτίστηκε από τον αγώνα και το υστέρημα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και των αγωνιστών της αριστεράς για δεκαετίες και είναι στην υπηρεσία της συλλογικής μας πορείας. Δεν είναι προς εκποίηση, δεν είναι προς εκαθάριση το κόμμα, δεν άκουσα ούτε ως υποψία τέτοιες εισηγήσεις. Τις βλέπω δυστυχώς στα ρεπορτάζ, είναι κάτι αρνητικό, είναι κάτι στενάχωρο. Ξέρω ότι όποιος το σκέφτεται καλύτερα να το ξανασκεφτεί.
0: Μάλιστα. Ακόμα και σε ένα σενάριο, τώρα μιλάω λίγο υποθετικά, αλλά υποθετικό είναι όλο αυτό που συμβαίνει μετά το Σάββατο, κύριε Παπά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και σε ένα σενάριο αναστολής της λειτουργίας του κόμματος και συμπόρευσης κατά μόνας, όπως είπατε, με τον πρώην Πρωθυπουργό, τίθεται θέμα μετά. Νομίζω εκεί δεν υπάρχουν νομικά ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Πολιτικά βεβαίως υπάρχουν. Αυτό δεν συζητιέται, δεν το εισηγήθηκε κανένας. Αλλά επειδή δεν το εισηγήθηκε κανένας, γεννιούνται τα ερωτήματα για την εφαρμογή της απόφασης που πήραμε. Εάν λοιπόν δεν είμαστε κόμμα το οποίο πάει για αυτοδιάλυση και αναστολή, το είπε αυτό ο Σωκράτης Φάμελος, αναμένουμε διευκρινήσεις για το πώς εφαρμόζεται η απόφαση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και λέω εγώ, με δεδομένη την απόφαση, ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Απλά μου ακούγεται λίγο ως ένα πρωτετελεσμένο τελεσίγραφο και το λέω με ποια έννοια, κύριε Παπά. Εφόσον δεν επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας συνεργασία με κομματικούς σχηματισμούς, προφανώς δεν μπορεί να έρθει μια τέτοια συμφωνία. Εκτίμηση τώρα, έτσι. Εκτίμηση είναι αυτή.
1: Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι σαφής η θέση και του Αλέξη Τσίπρα, είναι διατυπωμένη και από τα στελέχη του. Είναι σαφής και η θέση την οποία έχει διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έρθει ο πρόεδρος να μας πει ακολουθήστε το καθένα στον δρόμο του. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς λογιζόμαστε ως στελέχη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Εάν δεν είναι συντεταγμένο κόμμα, δεν είμαστε και εμείς στην ηγεσία. Δεν μπορεί να έχει ηγεσία ένα άθροισμα ή ένα σύνολο ανθρώπων όπου ο καθένας διαπραγματεύεται προσωπικά την τύχη του, δεν είναι κόμμα. Το αντιλαμβάνεστε.
0: Έτσι, και νομίζω και δεν συνάδει και με τις παραδοσιακές αξίες ενδεχομένως και της αριστεράς τα πρόσθετα.
1: Δεν νομίζω, ξέρετε, νομίζω ότι και σε άλλες παρατάξεις βρίσκεις δύσκολα τέτοιου τύπου παραδείγματα πολιτικής πρακτικής. Έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν και συνεργασίες και σχήματα και στο κέντρο και στη δεξιά. Η κατά μόνας πορεία και η μη συλλογική συντεταγμένη πορεία δεν είναι κάτι το οποίο απαντάται συχνά. Έτσι δεν είναι.
0: Μέσα σε αυτό το ρευστό πολιτικό κλίμα για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, φοβάστε κύριε Παπά ότι μπορεί να υπάρχουν αποχωρήσεις ή διαρροές στελεχών ή ακόμα και βουλευτών?
1: Ναι, εντάξει, τι να σας πω, βλέπω, γράφονται, τις απέφχομαι, θέλω να προχωρήσουμε όλοι μαζί, αλλά θέλω να σας πω και κάτι, προσέξτε. Εμένα είναι προσωπικός μου φίλος χρόνια τώρα ο Γιάννης Ματζουράνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πάρα πολύ σημαντικούς αγώνες, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έντιμα και καθαρά είπε ότι δεν συμφωνεί πλέον και πορεύεται θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα. Αυτή είναι μια έντιμη και καθαρή στάση. Τι δεν είναι σωστό, τι δεν είναι δόκιμο κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι δόκιμο ειδικά για ένα βουλευτή να στρογγυλοκαθίσει στην έδρα και στον τίτλο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθεί τελευταία στιγμή για να κάνει τη μεταπίδησή του.
0: Ναι, προφανώς κάτι δείχνει αυτό, προφανώς.
1: Ναι, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να το αποφύγει και να δούμε τι κάνουμε.
0: Να ρωτήσω, εκτιμάτε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του νέου πολιτικού φορέα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρουμε βεβαίως και ιστορικά, δηλαδή είδαμε και τη διακήρυξη του νέου κόμματος του, του πρώην Πρωθυπουργού και τις προτάσεις που έχει καταθέσει ως διακήρυξη τουλάχιστον, δεν έχουν εξειδικευθεί ακόμα. Εκτιμάται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις πολιτικές που δεν, ενδεχομένως και ιδεολογικές, οι οποίες δεν μπορούν να, να συνταχθούν σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα με καλύπτουν οι αποφάσεις και οι προγραμματικές επεξεργασίες οι οποίες έχουμε κάνει, mm-hmm. οι οποίες είναι προϊόν συλλογικής και μακρόχρονης δουλειάς.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε έχουν γραφτεί πρόχειρα στο πόδι ή οτιδήποτε. Είναι μελετημένες, είναι κοστολογημένες. Τις έχουμε παρουσιάσει, τις έχουμε ξαναπαρουσιάσει. Βλέπουμε κάποιες πρώτες τοποθετήσεις από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να γίνουν υπερβάσεις και να υπάρξει και κοινό πρόγραμμα. Και ξέρετε και στις συνεργασίες, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Mm-hmm. Τι δεν πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου,
0: μάλιστα.
1: δεν πρέπει να συνοδευτεί μια διαδικασία αναγκαίας συνεργασίας με νέες διαλύσεις, προσωπικές πορείες, αποσκυρτήσεις. Αυτά ενδεχομένως να αφορούν άλλους χώρους, δεν αφορούν την παράταξη την οποία εμείς έχουμε καθεί να υπηρετούμε ως...
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, κόκκινες γραμμές σε ένα σενάριο τώρα ενδεχόμενης συμφωνίας από τη δική σας πλευρά υπάρχουν για τη συμπόρευση, εννοώ, με το νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Επαναλαμβάνετε λίγο, γιατί έκανα μια διακοπή.
0: Ναι, ναι, λέω αν υπάρχουν από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, από τη δική σας πλευρά και προσωπικά, ναι. αν θέλετε, κόκκινες γραμμές σε ένα ενδεχόμενο σενάριο συμπόρευσης με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη.
1: Να σας λέω, προσέξτε να
0: δείτε. Το πρόγραμμα...
1: Θα συλλογικά, mm-hmm. ακούστε να δείτε, αυτά θα τα αποφασίσουμε συλλογικά. Δεν είναι εκεί το μείζον. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ πώς εμείς, να σας πω ένα παράδειγμα, πρότεινα την επόμενη των ευρωεκλογών ναι. την ψηφοδέλτια και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά,
1: με
0: το θυμόμαστε.
1: ΠΑΣΟΚ δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Όταν λοιπόν λέω ότι θα μπορούσαμε και με το ΠΑΣΟΚ να έχουμε κάνει αυτή την πρωτοβουλία και να έχουμε κάνει αυτό το βήμα, προφανώς πιστεύω βαθιά ότι και με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να βρεθεί ο κοινός τόπος συνάντησης. Αλλά το να εκπέμπεται ένα σήμα ότι ο μόνος τρόπος συνάντησης είναι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. η καταμόνας διαπραγμάτευση, η καταμόνας πορεία, οι μοναχικές πορείες, οι αποσκυρτήσεις, αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ, με συγχωρείτε.
0: Κατανοητό και ξεκάθαρο, οφείλω να πω. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ να μετέχει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή αν ουσιαστικά φύγουν, δεν ξέρω το αυτό, μου φαίνεται και λίγο και πρακτικά περίεργο και πρωτόγνωρο θα έλεγα, δεν ξέρω αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, δηλαδή η πλειοψηφία ενός κόμματος να αποχωρήσει από αυτό για να συμμετέχει σε έναν άλλο πολιτικό φορέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπά, έστω...
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. έχει το ιδεολογικό και το πολιτικό προστάσιο, έχει τις παραδόσεις και έχει, θα σας έλεγα, και την δύναμη πυρός που μπορεί να τον ξαναβάλει στη Βουλή μαζί με συμμάχους οι οποίοι είναι έτοιμοι και πολιτικά και ηθικά να συναντηθούν μαζί μας. Αυτό το πιστεύω βαθιά. Το μείζον ερώτημα είναι γιατί δεν έχουμε φτάσει σε μια συνθήκη ενότητας των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Είμαστε στην ίδια κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια πολιτική πρόταση η οποία να αλλάζει το πολιτικό παιχνίδι. Και αυτό δίνει και το σήμα να επιμείνουμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ενωτικές πρωτοβουλίες και συνθήκες οι οποίες να στριμώξουν τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, ως αντιπολίτευση κάναμε ένα γύρο γύρω από τον εαυτό μας και είμαστε σε μια συνθήκη όπου υπάρχει ένα καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τουλάχιστον δημοσκοπικά να απειλείται. Mm-hmm. Είναι δυστύχημα αυτό για τον προοδευτικό κόσμο. Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση. Θεωρώ ότι πάντα υπήρχαν δυνατότητες για να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν και τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια, πρέπει να ομολογήσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Είναι 10:40, 11:20, θα πάμε μαζί τα επόμενα 20 λεπτά μέχρι και τις 11. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν αυτά που μας είπε ο πρώην υπουργός, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Βέβαια, εγώ για να είμαι ειλικρινής, έχω ακόμη απορίες για το τι ακριβώς ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σάββατο. Και έχω και απορίες, φαντάζομαι και εσείς πολλοί και από εσάς, και το τι μελιγενέστε. Γιατί ωραίο να ζητάς συμφωνία συντεταγμένα ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, αλλά από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαμηνήσει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα συντεταγμένα, τότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η συμφωνία είναι ρεαλιστική και εφικτή. Και βεβαίως, αν δεν προκύψει συμφωνία, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μελιγενέστε στο πάλε κρατεό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι, Αντώνη, ότι δεν θα βαρεθούμε. Οι πολιτικές εξελίξεις και οι ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον και με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, είναι καταιγιστικές, οπότε θα έχουμε συνεχώς ζητήματα να ασχολούμαστε. Δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Άλλωστε, έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο σιγά σιγά, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί οι εκλογές να γίνουν ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ και μετά. Και μιας και λέω εκλογές, φίλες και φίλοι, πάμε σε κάποιες άλλες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες και αναφέρομαι βεβαίως στις εκλογές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνου, όπου ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί προσήλθαν στις κάλπες προκειμένου να ψηφίσουν για τους εκπροσώπους τους στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου και στη ΔΟΕ και στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Να πούμε ότι η συμμετοχή ήταν αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Ψήφισαν 561 εκπαιδευτικοί, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΥΣΥ με 40,72%. Πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάτο Γιάννη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαρινάτο, καλημέρα από Ηράκλειο.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ραψομανίκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούω πολύ ευδιάθετο, οφείλω να πω.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Σας ικανοποίησε το χθεσινό αποτέλεσμα της κάλπης?
1: Μας ικανοποίησε πραγματικά το χθεσινό αποτέλεσμα. Ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό ότι μία μέρα εργάσιμη οι συνάδελφοι μέσα στη δύσκολη πιεστική καθημερινότητά τους κατάφεραν και στον λίγο διαθέσιμο χρόνο που είχαν προσήλθαν, συμμετείχαν στη διαδικασία την εκλογική, προκειμένου να επιλέξουν αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να προχωρήσουν το σύλλογο και τα εκπαιδευτικά πράγματα ακόμα πιο μπροστά. Ήταν πολύ τιμητικό, νομίζω, για όλες τις παρατάξεις και για όλους τους υποψηφίους όταν οι συνάδελφοι προσέρχονται και πραγματικά τους δίνουν δύναμη να συνεχίσουν να ασχολούνται ως συνδικαλιστές με τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ήταν πολύ σημαντικό για μας, λοιπόν, μια τέτοια μέρα, στον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο που μπορεί να έχει ο συνάδελφος, το ότι ήρθε και συμμετείχε στην εκλογική μας διαδικασία. Διατηρήσαμε τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων στην Διδασκαλική Ομοσπονδία, mm-hmm. γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή την περίοδο γίνονται εκλογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων, αλλά και αντιπροσώπων του κάθε συλλόγου. Στη μεγάλη γενική συνέλευση που θα γίνει 23 έως 26 Ιούνιου στην Αθήνα, όπου μαζεύονται αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα μας, τα θέματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να τα προτεραιοποιήσουμε και να δούμε και με ποια αγωνιστικά μέσα και κινητοποιήσεις θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τις λύσεις τους.
0: Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, κύριε Μαρινάτο. Θέλω αρχικά να ρωτήσω, θα είστε ξανά υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Νομίζω ναι. Θα το δούμε τώρα τις επόμενες μέρες όπως θα είναι. Έχουμε τη διαδικασία της συγκρότησης. Θα οδηγηθούμε προφανώς για άλλη μια φορά σε ένα διαπαραταξιακό Προεδρείο, στο οποίο θα μετέχουν όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελευθύνου. Αυτό το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή είμαστε σε μια λογική διαπαραταξιακής συγκρότησης στο Προεδρείο της Διοίκησης του Συλλόγου, γιατί έτσι νομίζουμε ότι και αποτυπώνεται καλύτερα η βούληση των συναδέλφων, αλλά και επιβεβαιώνεται το ρητό ότι η ισχύ βρίσκεται στην ένωση των δυνάμεων και στη συνέργεια ανθρώπων, προσώπων και κατευθύνσεων. Νομίζω θα είμαι πάλι υποψήφιος και θέση του Προέδρου, και το μεγάλο μας νομίζω στοίχημα είναι να καταφέρουμε για ακόμα μια φορά να είμαστε διαρκώς δίπλα στον κάθε συνάδελφο και στην κάθε συναδέλφισσα σε κάθε σχολική μονάδα στο Ρέθυμνο, προκειμένου να είμαστε το στήριγμά του σε μια δύσκολη εποχή και προσπαθώντας να διεκδικήσουμε και λύσεις ουσίας και αξιοπρέπειας και για το μάθημα εκπαιδευτικό, αλλά και για τα παιδιά μας, τα παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Επομένως, για να πάμε λοιπόν τη συζήτησή μας σιγά σιγά στα ζητήματα και στις προτεραιοποιήσεις, αν λέγαμε αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε και ως σύλλογος και ως εκπαιδευτική συνολικά το επόμενο διάστημα και με ποια προτεραιότητα, κύριε Μαρινάτο?
1: Ναι, για μας μεγάλη προτεραιότητα έχει το να έχουμε σχολικά κτίρια ασφαλή. Mm-hmm. Δηλαδή ένας αγώνας ο οποίος έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για πρώτη φορά έχουμε κάνει διαδοχικές συσκέψεις, είναι να διασφαλίσουμε ότι ο πρωτοβάθμιος έλεγχος και ο δευτεροβάθμιος νομίζω τώρα ολοκληρώνεται σε όλα τα σχολεία. Βλέπουμε πού χρειάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου να διεκδικήσουμε τέτοιου είδους λύσεις από τους Δήμους. Αυτό βέβαια και σε συνδυασμό με μια μόνιμη κινητοποίηση που κάνουμε προκειμένου να έχουμε νέα σχολικά διδακτήρια ασφαλή και σύγχρονα για εκπαίδευση και στο Ρέθυμνο. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε είναι το θέμα με το κόστος της διαβίωσης και στέγασης των συναδέλφων και κυρίως βέβαια των νεοδιόρισων και των αναπληρωτών. Ένα ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί πάρα πολλές φορές και από εσάς και πριν από λίγες μέρες νομίζω ότι προέκυψε από μια έρευνα, ένα αφιέρωμα που κάνατε σε σχέση με τη μείωση του αριθμού των συναδέλφων. Σωστά. Σε σχέση με τις αιτήσεις των ΑΣΕΠ. Δεν είναι τίποτα αποκομμένο, είχαν πει το θέμα είναι πολύ παραγωγικό. Σίγουρα όμως το δημόσιο πια δεν αποτελεί πόλο έλξης, ούτε η δημόσια εκπαίδευση, σε ανθρώπους πολυπροσοντούχους πολλές φορές, με δύο πτυχία, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, που καλούνται να αφήσουν τις περιοχές τους, που μπορεί να βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και στην Ελλάδα, για να έρθουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τις εκπαιδευτικές, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Κρήτη και το Ρέθυμνο. Δεν μπορούν με 780 ευρώ και 800 να μπουν στη διαδικασία, να μπαίνουν διαρκώς, να χρηματοδοτούν οι ίδιοι την εργασία τους. Είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο πρέπει επιτέλους η κεντρική πολιτεία να το δει, σε συνεργασία ενδεχομένως και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για να μπορούν να δώσουν μια λύση σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Σε συνδυασμό και με το αυξημένο κόστος και διαβίωσης που αντιμετωπίζουμε.
0: Συνολικά και λόγω της ακρίβειας.
1: Συνολικά.
0: Καλά, είναι αντικειμενικό, κύριε Μαρινάτο, αυτό το ζήτημα, δηλαδή ότι δεν αποτελεί πλέον πόλος έλξης το δημόσιο σχολείο για τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα σε ανθρώπους, βεβαίως νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες, που έχουν τυπικά προσόντα πολύ δυνατά, θα έλεγα, έτσι. Αλλά πώς μπορεί κάποιος με τα 780 με τα 800 ευρώ ουσιαστικά δυσκολεύεται ακόμα και να καλύψει με αυτό το ποσό το ενίκιο του σε ένα τουριστικό προορισμό όπως είναι το Ρέθυμνο?
1: Αυτό είναι αλήθεια και επειδή το αναφέρατε πάρα πολλές φορές, επειδή εμείς βλέπουμε και βιογραφικά συναδέλφων, ειλικρινά πάρα πολλές φορές υπάρχουν εκατοντάδες συναδέλφων που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν άνετα μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Ενώ δηλαδή για να διδάξουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Με τέτοιες σπουδές λοιπόν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι διορίζονται για 780 και 800 και 850 ευρώ. Για καθαρό ποσό μιλάνε, καθαρά χρήματα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα κράτος, μια πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της, τα παιδιά της και το μέλλον της, πρέπει να δει την παιδεία ως επένδυση. Και να τη στηρίξει έμπρακτα και έχει στα λόγια, γιατί ξέρετε στα λόγια πάρα πολλές φορές, ακούμε και συνήθως από την αντιπολίτευση να στηρίζει την εκπαίδευση, τις ανάγκες που έχει, και στη συνέχεια όταν γίνεται κυβέρνηση, να ξεχνάει τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Νομίζω ότι είναι καιρός, επειδή τώρα μπαίνουμε και είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, ίσως άτυπα, πραγματικά να ακούσουμε πώς ξεδιπλώνονται τα προγράμματα των κομμάτων και οι δεσμεύσεις και οι εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών σε σχέση με την διάθεση και τη δυνατότητα στήριξης σε πραγματικά μεγέθη της δημόσιας εκπαίδευσης. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι η κάλυψη των κενών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εμείς συνεχώς διεκδικούμε το αυτονόητο, δηλαδή να ξεκινάει η σχολική χρονιά εύρυθμα και ομαλά, δηλαδή οι μαθητές να έχουν τους δασκάλους τους, τους εκπαιδευτικούς τους, mm-hmm. Να μπορεί να αναπτύσσεται το ρολόγιο πρόγραμμα, να μην τελειώνει η σχολική χρονιά όπως τελειώνει και να μην διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα βασικά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς στα σχολιά της χώρας μας. Θέλουμε επίσης να είμαστε θωρακισμένοι κατά την άσκηση, κατά την τέλεση του λειτουργήματός μας, νομικά δηλαδή. Για μας ο νομικός συμπαραστάτης, εμείς προσπαθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και στο ρεύμα να το εφαρμόσουμε ως σύλλογος. Το έχει δεσμευτεί η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν το κάνει. Ακόμα και αυτή η κυβέρνηση και η κυρία Ζεχαράκη είχε δεσμευτεί για νομικό συμπαραστάτη στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα κάτι τέτοιο. Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός δυστυχώς αισθάνεται ευάλωτος και εκτεθειμένος, ότι δεν είναι θωρακισμένος απέναντι σε διάφορες πιέσεις που μπορεί να δέχεται. Το έχουμε δει όλα αυτά τα προηγούμενα
0: χρόνια. Σε πιέσεις, για παράδειγμα, γονέων, κύριε Μαρινάτο.
1: Ναι, σε πιέσεις γονέων, πολλές φορές, να ξέρετε, σε παράλογες απαιτήσεις. Το ζήσαμε και τα χρόνια και του COVID, με επιθέσεις που μπορεί να γίνονταν από διάφορους γονείς σε σχολεία. Με παράλογες, αν θέλετε, απαιτήσεις ή με αβάσιμες κατηγορίες που πολλές φορές με κατευθείαν όλοι μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε, να ξέρετε αν κάτι υπάρχει ή όχι. Όμως οι δυστυχώς συνάδελφοι μπαίνουν σε μια βάσανο απίστευτη προκειμένου να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι πραγματικά επιτελούν άρτια το εκπαιδευτικό τους έργο. Άρα εμείς θέλουμε μια νομική συμπαράσταση και μια κατά το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία στα σχολεία, γιατί είναι πια και από εκεί πέρα μια πολύ μεγάλη ασφιχτική πίεση αυτή που δεχόμαστε στα σχολεία, με διάφορες κυκλίους, με διάφορα προγράμματα που καλούμαστε σε υποχρεωτική μορφή να τα πραγματοποιούμε, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές αποβαίνουν και σε βάρος της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θέλουμε δηλαδή για τα θέματα της εκπαίδευσης να έχει λόγο και ρόλο και ο εκπαιδευτικός, αν θέλετε, στην διαμόρφωση του σχολείου του αύριο. Νομίζω ότι χρειάζεται μια γενναία συζήτηση και με τα πανεπιστήμια, με τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής, αλλά και με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, προκειμένου να μπορεί και η πολιτεία να χαράξει έναν εκπαιδευτικό ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, είναι απόλυτα ξεκάθαρο, κύριε Μαρινάτο. Μιας και το αναφέρατε νωρίτερα για την στέγαση των εκπαιδευτικών, έχουν γίνει κάποια βήματα και από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος ουσιαστικά πρωτοστάτησε σε αυτό, με αποτέλεσμα και η Περιφέρεια Κρήτης να χρηματοδοτεί με 10 εκατομμύρια ευρώ τους δήμους που θα μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, να δημιουργήσουν δηλαδή κοινωνικές κατοικίες για εκπαιδευτικούς, για ιατρούς και για άλλες δηλαδή ειδικότητες έτσι, επιστημονικού προσωπικού. Πιστεύετε, στο Ρέθμινο καταρχάς έχουν γίνει τέτοιες άλλες πρωτοβουλίες πέρα από το Δήμο Αγίου Βασιλείου?
1: δεν γνωρίζουμε. Άκουσα ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αν δεν κάνω λάθος.

0: και στον Άγιο Βασίλη αυτό το οποίο έγινε, όμως είναι προς τιμή και του Δημάρχου και του Δημοτικού Συστήματος το ότι προσπάθησε, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και ήδη προχώρησαν κάποιες ηρωνικές κατοικίες που έχουν αποδοθεί σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Εκεί πέρα βλέπουμε λοιπόν μια έμπραχτη αναγνώριση και μια πραγματική προσπάθεια στήριξης του δημόσιου σχολείου και των λειτουργών του. Είναι μια καλή αρχή. Εμείς διεκδικούμε λύσεις και σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι πια είναι και ευρύτερο θέμα και τοπικών κοινωνιών
1: σωστό.
0: Το να μπορούν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση, στα νοσοκομεία μας, αλλά και σε στελέχωση άλλων δημόσιων υπηρεσιών, να μπορούν να μένουν σε πόλεις όπου δεν θα έχουν υπέρογκα ενίκεια και θα μπορούν οι άνθρωποι να διαβιούν με μια ευκολία και να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Μαρινάτο, εδώ θα είμαστε ως Κρέτα One 102,3. Θα τα αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν και στην εκπαίδευση βεβαίως στο νομό Ρεθύμνου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και να σας ευχηθούμε των προτέρων καλή θητεία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά στο τιμόνι της ενημέρωσης Μαρία Ορφανάκη και Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και τον Μάνο Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ότι έχει οριστικοποιηθεί η σύσκεψη, ξεκαθάρισε στο Κρέτα One 102,3 ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόσκληση για τη συνάντηση που συζητείται στην περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στην Ιερά Πέτρα έφτασαν οι μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό στους Καλούς Λιμένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ για εμάς είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να φέρει γρήγορα την συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ένας 35χρονος και ένας 22χρονος που έκλεψαν χρήματα και λίρες από σπίτι στο Ηράκλειο. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται αυτή την ώρα οι μαθητές στο Νεπάλ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. 4 νεκροί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Εντολή εκένωσης της Τύρου εξέδωσε το IDF. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Το κατάλληλο χρώμα
8: είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
9: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη 9 του Ιούνιου, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Κρατό Αν 102,3. Μαρία Ορφανάκη, μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Αντώνης Τσαπίνος, εδώ απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τσουρνάκη, στην επιμέλεια της εικόνας. Έχετε τη δυνατότητα μέσω του κρατοαν.gr και να μας ακούτε, αλλά και να βλέπετε ζωντανά τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Πώς είσαστε, κάνετε, πώς σας βρίσκω, ελπίζω να είσαστε καλά. Να πω καλημέρα στα παιδιά που σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις τέλος, για τα γενικά λύκεια, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Πάει και αυτό, το αφήνετε πίσω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στα παιδιά που γράφουν εξετάσεις στο γυμνάσιο. Λίγο έμεινε για να μπορούμε να απολαύσουμε χαλαρές εικόνες και στιγμές και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις καλοκαιρινές. Να είστε προσεκτικοί εσείς που μας ακούτε στο δρόμο. Καλημέρα, καλημέρα, μου έρχονται μηνύματα. Να είστε προσεκτικοί, ό,τι και αν κάνετε. Να οδηγείτε με προσοχή, γιατί έχουμε μπλέξει τώρα. Μία το κινητό, μία μιλάμε με Bluetooth, μία έχουμε εκείνη την οθόνη που τη σκαλίζουμε. Δεν θέλει πολύ το κακό να γίνει. Και ξέρω ότι γίνονται και διάφορα στην πόλη του Ηρακλείου. Αναφέρομαι στα έργα, στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα κολονάκια και στο κέντρο ασφαλτοστρώσης. Πολλά γίνονται. Θα μου πείτε, πρέπει να γίνουν. Ναι, λάθος εποχή γίνονται. Και αυτό το ακούω και το σημερίζομαι. Υπομονή πάντως και μεγάλη προσοχή να έχετε. Τώρα, όσον αφορά την επικαιρότητα, συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε από εδώ, από την συνάδελφο, την Αντιγόνη Ανδρεάκη, το θέμα της δομής μεταναστών. Εννοώ ότι ξεκίνησε η αποκάλυψη για τις Μαλάδες. Και από εκεί και πέρα είχαμε ένα σύριαλ. Θυμάστε, αντιδράσεις από τους φορείς, παρουσία στα δημοτικά συμβούλια. Όχι, είπαμε στις Μαλάδες. Ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες μία κουβέντα ότι θα γίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό ΕΚΤΕΟ. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Βγήκε χθες ο κύριος Σέγκος, μίλησε στο Γιάννη Ραψομανίκη και σήμερα είχαμε και δηλώσεις του Δημάρχου εδώ στο Κρατεάν 102,3. Είπε ο κύριος Δοξαστάκης, δεν έχουμε καμία ενημέρωση ότι έχει οριστικοποιηθεί η σύσκεψη. Μιλάμε για την σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόσκληση για τη συνάντηση που συζητείται στην περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο φυσικά τη δομή φιλοξενίας μεταναστών. Είπε ο Δήμαρχος ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη, με τον Υπουργό Μετανάστευσης. Εξήγησε ότι θεωρεί ότι το σενάριο της επίταξης, γιατί τα είπε και αυτά ο κύριος Πλεύρης, περί επίταξης, τα είπε με τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα. Τώρα, είπε ο κύριος Δοξαστάκης ότι ο κύριος Πλεύρης τηλεφωνικά του ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προκρίνει κανέναν χώρο, έτσι. Ότι δεν έχει κλειδώσει καμία περιοχή όσον αφορά την δομή φιλοξενίας μεταναστών. Τώρα, έχει λέει εντολή, είπε ο κύριος Δοξαστάκης, ο υπουργός να κλείσει το ζήτημα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Δηλαδή σήμερα έχουμε Τρίτη, μέχρι την Παρασκευή, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πρέπει το ζήτημα να έχει κλείσει. Τώρα, είπε ο κύριος Δοξαστάκης ότι μπορεί να επισπευθεί, ανάτα και τα Σαρδάμ, επισπευστεί, να το πω και σωστά, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την ερχόμενη Παρασκευή σε λίγες μέρες. Τώρα, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί λύση. Γιατί ένας μετά τον άλλο οι φορείς, με το που βγήκε η κουβέντα στον αέρα και έπεσε στο τραπέζι για το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ, πέρα από τον Δήμαρχο τον κύριο Δοξαστάκη, διάφοροι φορείς βγαίνουν και λένε όχι. Είναι μια τουριστική περιοχή που δεν μπορεί να γίνει εκεί δομή. Χρησιμοποιείται ακόμα χώρος από την περιφέρεια και πολλά πράγματα. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Δοξαστάκη, είπε ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, ότι πρέπει να λυθεί. Πρέπει όμως να υπάρξει μια σοβαρή προμελέτη, να υπάρξουν κριτήρια και να τηρηθούν έτσι κάποιες προϋποθέσεις. Πώς θα γίνει τώρα όλο αυτό έτσι στο τσακ μπαμ που όλο λέμε και τίποτα δεν κάνουμε. Είμαστε σε αναμονή, τηρούμε στάση αναμονής για να δούμε τι θα γίνει. Ναι, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ που έχει έρθει. Είχαμε αντιδράσεις και από κατοίκους στον Καρτερό, είχαμε αντιδράσεις και από τους συλλόγους εκεί και τους τοπικούς φορείς στην Ελιά. Φαίνεται πάντως ότι το ΚΤΕΟ έχει φύγει από το τραπέζι, μάλλον. Έτσι. Πολλά έχουμε να πούμε μέχρι να βρεθεί λύση. Βέβαια, να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λέγαμε έτσι πόσο πολύ ζορίζονται οι άνθρωποι του λιμενικού, καθημερινότητα πλέον απανωτές καραβιές με μετανάστες στη Νότια Κρήτη και στο Ηράκλειο, και σήμερα είχαμε αφίξεις και περιμένουμε και στο λιμενικό να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις των αρμόδιων υπουργών, που δεν είναι άλλες από τις προσλήψεις προσωπικού. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Γιατί λέμε καλοκαιριάζει, έχουμε μπει στον Ιούνιο, σιγά σιγά φεύγει το πρώτο δεκαήμερο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αγοράς. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μενέλο Σκουλούδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλημέρα σας, κύριε Σκουλούδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δώστε μας μία εικόνα, κύριε Σκουλούδη. Αρχικά, εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα να πω, γιατί δεν κατεβαίνω συχνά στο κέντρο. Καταρχήν, έχει έρθει κόσμος, εννοώ τουρίστες, υπάρχει μία τέτοια κινητικότητα, κύριε Σκουλούδη, ή είναι ακόμα νωρίς?
1: Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι φέτος όπως είναι άλλες χρονιές. Είναι λίγο πιο συγκρατημένα. Είναι πιο λίγος ο κόσμος που κατεβαίνει. Mm-hmm. Και δυστυχώς είναι και πιο. Έχουν μικράνει και το budget που καταναλώνουν.
0: Αναφέρεστε, κύριε Σκουλούδη, στους τουρίστες ή γενικότερα?
1: Στους τουρίστες, για τους τουρίστες μιλάμε, mm-hmm. για τον τουρισμό, mm-hmm. για τον τουρισμό. Από εκεί ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν νομίζω να πάει έτσι στο σύνολό της η τουριστική χρονιά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε.
0: Άρα μιλάμε για λιγότερο τουρισμό συγκριτικά με άλλες χρονιές τέτοια εποχή, κύριε Σκουλούδη, λιγότερος κόσμος, τουλάχιστον που επισκέφτεται το κέντρο του Ηρακλείου?
1: Ναι, δεν μπορεί, ναι, είναι, αυτό λέω, ότι η κατάσταση δεν είναι όπως το περιμέναμε και δεν είναι λιγότερος ο κόσμος, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Είναι λιγότερος ο κόσμος και από ό,τι μας λέτε, ακόμα και ο κόσμος που επισκέφτεται το κέντρο και κάνει τη βόλτα του στα μαγαζιά δεν καταναλώνει χρήματα, δεν έχει budget για να καταναλώσει. Δηλαδή, ναι. Περιορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω ή στη βόλτα ή σε κάτι ελάχιστο που μπορεί να αγοράσει.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει σαν εμπορικός σύλλογος, mm-hmm. σαν εμπορικός κόσμος, έχουμε κάνει συναντήσεις και με τους τουροπερίτες και με τους ανθρώπους του τουρισμού στο σύνολό τους. Και έχουμε ζητήσει να αυξήσουν το χρονικό διάστημα του επισκέπτη μέσα στην πόλη.
0: Τώρα πόσο είναι, κύριε Σκουλούδη, αναφέρεστε στον κόσμο που έρχεται, παραδείγματος χάρη, με τα κρουαζιερόπλαια που φτάνει στο λιμάνι του Ηρακλείου?
1: Σε αυτό έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ, γιατί οι κρουαζιέρες είναι συγκεκριμένες. Πάμε τόση ώρα εκεί, τόση ώρα εκεί, τόση ώρα εκεί. Δεν είναι τόσο ελεύθερος ο χρόνος τους. Μας έχουν δώσει όμως τη δυνατότητα, μας έχουν πει ότι έχουν δυνατότητα να αφήσουν περισσότερο χρόνο τον κόσμο που δεν είναι με τα κρουαζιερόπλια. Και είναι στα ξενοδοχεία της Αμουδάρας, της Χερσονήσου, στους επισκέπτες της Κρήτης, τέλος πάντων.
0: Οι οποίοι καταλαβαίνω, κύριε Σκουλούδη, ότι οι επισκέπτες που είναι σε διάφορες περιοχές τουριστικές γύρω από τον νομό Ηρακλείου, για παράδειγμα, έρχονται στο κέντρο για να επισκεφτούν, για παράδειγμα, το αρχαιολογικό μουσείο, λέγω ένα παράδειγμα, και έχουν χρόνο ελεύθερο για να κάνουν τη βόλτα τους στην αγορά. Ή μπορεί να είναι μια βόλτα που να έχει να κάνει μόνο με το κέντρο της αγοράς. Και ζητάτε περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, πόσο χρόνο μένει ένας τουρίστας, ένας επισκέπτης?
1: Κοιτάξτε, ο χρόνος που μένει είναι περίπου στα 40 λεπτά με 50 λεπτά. Εμείς τους έχουμε ζητήσει να μείνει περισσότερος χρόνος. Και έχουμε κάνει και την άλλη συζήτηση, το να δούμε πώς μπορούν οι τουρίστες να μην κατεβαίνουν σε ένα σημείο μόνο, αλλά να βρούμε διάφορα σημεία της πόλης, και το έχουμε συζητήσει και με το Δήμο, για να δοθούν χώροι στάσεις. Δεν χρειαζόμαστε στάθμευση, χρειαζόμαστε χώροι στάσεις. Έχουμε πει για τη Χανιόπορτα, έχουμε πει και για την καινούργια πόρτα πάνω στην αρχή της Evans. Για να μπορεί να υπάρχουν χώροι εισόδη προς την αγορά μέσα και να έχουν και περισσότερο χρόνο οι τουρίστες, άρα θα διασχίζουν την πόλη του, την αγορά του Ηρακλείου, και όχι να κατεβαίνουν όλοι στην πλατεία Ελευθερίας.
0: Εσείς λέτε να κάνουν στάση εκεί ουσιαστικά τα λεωφορεία, να αφήνουν τον κόσμο, αλλά όχι να παρκάρουν, να πηγαίνουν μετά στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Εμείς ζητήσαμε εκεί που υπάρχει η στάση του λεωφορείου να κάνει τη στάση, να ξεφορτώνει, να κατεβάζει, τέλος πάντων, να αποβιβάζονται οι τουρίστες, και να φεύγει και να τους παίρνει μετά από εκεί που τους έπαιρνε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όταν και εφόσον έχουν συγκεντρωθεί εκεί.
0: Mm-hmm. Άρα, αυτό, δηλαδή, αυτή είναι μια
1: περίπτωση. Ναι. στάσεις ζητάμε, δεν ζητάμε στάθμευση.
0: Έχετε εμείς κάνει αυτή την πρόταση.
1: Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κερδίσουμε είναι το να υπάρχει περισσότερος χρόνος στον επισκέπτη μέσα στην αγορά, και δεύτερον να του δοθεί η δυνατότητα να περάσει από πολλά σημεία. Δηλαδή αυτός που θα κατέβει από τη Χανιόπορτα μπορεί να προχωρήσει την Καλοκαιρινού και να ανέβει πάνω, είτε από την Αγίου Μηνά είτε από την Καλοκαιρινού, με την προοπτική ότι θα περάσει το σύνολο της αγοράς και μετά θα πάει στο μουσείο. Και από εκεί θα επιβιβαστεί στο λεωφορείο να φύγει. Πιστεύουμε ότι αυτός ο τρόπος θα έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής να διασχίσει την αγορά σχεδόν στο σύνολό της.
0: Απαντήσεις έχετε λάβει, κύριε Σκουλούδη, στις συζητήσεις?
1: Έχουμε πάρει υποσχέσεις.
0: Έχετε πάρει υποσχέσεις.
1: Δηλαδή, και με τον κύριο Βλατάκη που έχουμε μιλήσει, μου έχει πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βοηθάει, έμπρακτα βοηθάει όπου μπορεί, μας έχει πει ότι έχουμε δώσει εντολή όταν υπάρχει χρόνος, περισσότερος χρόνος τέλος πάντων, να γίνεται η κατανομή στο Ηράκλειο μέσα και να αφήνουν και τον κόσμο λίγο παραπάνω, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί πάντα λέμε ότι υπάρχει τουρισμός, αλλά το οικονομικό αποτύπωμα που έχει αφήσει δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Οπότε πρέπει να κινηθούμε πάνω σε αυτό το δεδομένο, να δούμε πώς μπορούμε να δούμε το οικονομικό αποτύπωμα να είναι αυτό που πρέπει.
0: Άρα έχετε πάρει μια απάντηση και υπόσχεση από τον κύριο Βλατάκη, τον πρόεδρο των τουριστικών
1: πρακτόρων. Και από το Δήμο έχουμε πάρει όσον αφορά το κομμάτι το που σταματάμε για την αποβίβαση των επιβατών.
0: Που είναι σύμφωνος ο Δήμος, λέει ναι.
1: Ναι, ο Δήμος μας είπε ότι ναι.
0: Ναι. Άρα είναι μία πρόταση αυτή και μία λύση που θεωρείται ότι θα φέρει περισσότερη τουριστική κίνηση στην αγορά. Όσον αφορά τους ντόπιους, κύριε Σκουλούδη, τι γίνεται με όλη αυτή την ακρίβεια που τη γνωρίζετε κι εσείς και εμείς και όλοι μας, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνουμε στην αγορά?
1: Ακούστε να δείτε, ο ντόπιος καταναλωτής έχει να κάνει και με το budget που έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον. Δηλαδή η οικονομική ρευστότητα των νοικοκυριών έχει να κάνει με το τι διαθεσιμότητα έχει για να κατέβει στην αγορά. Mm-hmm. Όταν μιλάς με πελάτες και σου λένε ότι μέχρι τα μέσα του μήνα και μετά βλέπουμε και κάνουμε, το πρόβλημα είναι ότι ο καταναλωτής έχει δεσμευτεί, παραμένει στα ψώνια που είναι άμεσης ανάγκης. Θα πάρει και το ρούχο, θα πάρει και το παπούτσι όταν έχει μια εκδήλωση, όταν έχει να πάει κάπου, όταν έτσι θα πάρει. Αυτό που γινόταν παλιότερα, ότι είδα αυτό μ' αρέσει, σταματάω και το παίρνω, δεν γίνεται σε καθημερινή βάση. Έχει λίγο δουλίτσα και άρχισε, έχουμε μπει στη σεζόν, δουλεύουμε, αλλά όχι αυτό που θα μπορούμε να πούμε ότι τα καταστήματα είναι πλέον κερδοφόρα όπως ήταν και παλιότερα. Είμαστε στο από μήνα σε μήνα.
0: Από μήνα σε μήνα. Τα έργα που γίνονται κάτω στο κέντρο, οι ασφαλτοστρώσεις, έχουν επηρεάσει καθόλου έτσι τη δική σας τη δουλειά, σας έχουν δυσκολέψει ή όχι?
1: Ακούστε, τα έργα που γίνονται τώρα, οι ασφαλτοστρώσεις, τα περιμέναμε από καιρό, γιατί και εμείς τα ζητάμε, γιατί και εμείς φωνάζουμε στο Δήμο, φτιάξτε τους τάπητες, φτιάξτε τους λακκούβες, φτιάξτε το ένα, φτιάξτε το άλλο. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, η αλήθεια είναι, όταν έκλεισε η οδός Evans, όχι Evans, συγγνώμη, όταν έκλεισε η οδός για Μαλάκη με την Αγίου Μηνά, γιατί βγάλανε ένα δελτίο τύπου το βράδυ, κάποιοι δεν το είδαν, δεν μπορούν να μπαίνουν κάθε μέρα, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα βρεθήκανε προεκκλήξεων και τα αστικά λεωφορεία συνωστισμός και οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις. Τώρα που μας ενημέρωσαν όμως την ώρα μας, και εμείς βγάλαμε δελτίο τύπου και μιλήσαμε, στείλαμε και στα μέλη ότι θα γίνεται αυτό, δεν είδα να δημιουργείται αυτή η πίεση που έγινε την πρώτη φορά.
0: Ουσιαστικά
1: δηλαδή,
0: λέτε...
1: είχαμε τηλέφωνα.
0: Ναι,
1: πρώτη φορά τα τηλέφωνα στον Εμπορικό Σύλλογο πέφταν βροχή.
0: Ναι.
1: Το ότι έκλεισαν, το ότι ανεξέλεγκτα, το ότι γιατί και το ένα και το άλλο. Τώρα που έγινε η ενημέρωση και ανακοινώθηκε ότι αυτό θα γίνει, δεν είχαμε τηλέφωνα που να υπάρχει τέτοια πίεση.
0: Λέτε λοιπόν ότι δημιουργήθηκαν θέματα από την όχι, ας το πούμε, σωστή ενημέρωση. Αυτό είναι που δημιούργησε το πρόβλημα και όχι τα ίδια τα έργα. Αυτό λέμε. Αυτό ναι. καταλαβαίνω, ναι. ναι Κλείνοντας, ναι, ναι. ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σκουλουδέ. Έχουν γίνει έτσι, δώστε μας έτσι μια επικαιροποίηση, αν έχετε εικόνα. Τι γίνεται με το έργο, το μολ, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Ηρακλείου, το Open Mall. Έχει ολοκληρωθεί μελέτη. Τι γίνεται με αυτό, έχετε εικόνα, ώστε να γίνει ο διαγωνισμός? Αν δεν κάνω λάθος, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας 2021-2027.
1: Εμείς είχαμε μιλήσει με το... Ναι, σε αυτό το πρόγραμμα ήταν, έχετε δίκιο. Εμείς είχαμε μιλήσει με το Δήμο. Ο Δήμος μας είπε ότι από την πλευρά του έχει σχεδόν ολοκληρώσει. Υπήρχαν κάτι τέντες, κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν προβλήματα λειτουργικά και δεν είχαν ολοκληρωθεί, κάτι το οποίο θα γινόταν στους προηγούμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα αν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του,
0: ναι,
1: αλλά οδεύουμε προς την αποπεράταση.
0: Θυμήστε μου λίγο, Ζωγράφου, Εύαν, Σαβέροφ, νομίζω αυτές δεν είναι οι... Εκεί δεν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για να υπάρχει το ανοιχτό κέντρο εμπορίου.
1: Και 1821.
0: Και 1821. Ναι. Άρα είμαστε σε αναμονή. Θεωρείτε, χωρίς να γνωρίζετε ακριβώς, ότι ουσιαστικά...
1: Ακούστε, στην Εύανση έχουν γίνει και οι πλακοστώσεις και ο πεζόδρομος που ήταν να γίνει, και στις 1821 και οι προσώψεις και οι τέντες έχουν αλλαχθεί όσες ήταν να αλλαχτούν. Σου είπα, όταν κάναμε μία επίσκεψη για να δούμε πού βρισκόμαστε, είχαμε ένα θέμα σε δύο, συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα που δεν μπορούσε να τοποθετηθεί, λέει, τέντα λόγω θερμοπρόσωψης που υπήρχε εκεί με ένα, που έπρεπε να ξεπεραστεί, το οποίο θα γινόταν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συζητάγαμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω ρωτήσει να δω αν έχουμε φτάσει στην αποπεράτωση και τι ακριβώς μένει ακόμα, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκουλούδη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία, με την ευχή να αλλάξουν έτσι τα πράγματα και να πάνε καλύτερα όσον αφορά την τουριστική και την καταναλωτική κίνηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Κρέτα One 102,3 ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Μαρία Ορφανάκη μαζί σας μέχρι και τις 12. Αντώνης Τσαπίνος εδώ στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας εκεί στο cretaone.gr. Πατώντας το μπλε κουμπί μπορείτε να μας βλέπετε ζωντανά. Δεν είμαι μόνη, έχω πολύ ωραία παρέα στο στούντιο. Μαζί μου είναι η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ρένα Παπαδάκη. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και χαίρομαι που θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, για το φεστιβάλ που έρχεται. Σωστά.
0: Σίγουρα θα μιλήσουμε για πολιτισμό και η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε αυτές τις κουβέντες, εκτός ότι εγώ έτσι είμαι πολύ χαρούμενη. Λες, να το καλοκαίρι, μύρισε. Ξεκινάνε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, άρα έρχεται το καλοκαίρι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Κυρία Ορφανάκη, εγώ θέλω να πω το εξής. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού όλο το χρόνο κάνει δράσεις. Πρόσφατα, ας πούμε, ολοκληρώσαμε τις συναυλίες της Λυρικής Σκηνής που ήρθε στο Ηράκλειο. Εγκαινιάσαμε τη μεγάλη έκθεση του Φανουράκη στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Έχουμε συνεχώς εκδηλώσει και εκθέσεις στην Πινακοθήκη, στην Οδό Χρυσοστόμου. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει. Οι ακροατές μας νομίζω ότι καλό θα είναι να περάσουν κάποια στιγμή. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα και εκεί. Έχουμε διάφορες δράσεις. Αλλά φυσικά κορυφώνονται όλες αυτές το καλοκαίρι, γιατί πέρα από το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα, ανοίγουν τα κυποθέατρα. Ανοίγουν τα κυποθέατρα τα οποία δουλεύουν καθημερινά όλο το καλοκαίρι και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Και επίσης σε λίγες μέρες ξεκινάμε και τον θερινό μας κινηματογράφο, που επίσης αγαπιέται πάρα πολύ από τον κόσμο και τον ζητάει ο κόσμος. Και είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο σημείο και μέσα στην πόλη, μέσα στα τείχη, αλλά και πολύ ωραία έξοδος. Πολύ ωραία να βγεις να δεις ένα σινεμά το καλοκαίρι κλπ. Και επίσης προετοιμαζόμαστε για το Φεστιβάλ των Τυχών τέλος Αυγούστου. Εν πάση περιπτώσει έχουμε πάρα πολλά και όντως μύρισε καλοκαίρι.
0: Μύρισε καλοκαίρι. Ας ξεκινήσουμε με το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν... Πείτε μου τώρα ημερομηνία.
1: Την επόμενη θα σας τα πω εγώ, 15 του μήνα.
0: 15 του μήνα.
1: 15 Ιουνίου ξεκινά το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται πολλά χρόνια στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα φέτος πραγματοποιείται για 11η χρονιά.
0: Αλήθεια, πέρασαν τόσα χρόνια. Εμένα, αν με ρωτούσατε, θα έλεγα 6, 7. Πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Και είναι ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Η νυν δημοτική αρχή το έχει μεγαλώσει χρονικά, σε διάρκεια δηλαδή. Η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη. Και είναι και επίσης γεωγραφικά περισσότερο απλωμένο. Δηλαδή, πηγαίνει σε πολλές συνοικίες. Πηγαίνει, λέω, γιατί πραγματικά πηγαίνει. Πηγαίνει ο πολιτισμός, πηγαίνει η τέχνη και συναντά τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι σε χώρους πολιτισμού. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι και το χαρακτηριστικό του φεστιβάλ, ότι επισκέπτεται διάφορα σημεία της πόλης μας, του Δήμου μας γενικότερα, και αυτός είναι και ο στόχος, να έχει παρουσία το φεστιβάλ σε όσο το δυνατόν περισσότερες γωνιές του Δήμου Ηρακλείου. Και πραγματικά το κάνουμε πράξη. Έχουμε 125 εκδηλώσεις, είναι 10 παράλληλες δράσεις, 135 στο σύνολο. Με τρομάζει λίγο το νούμερο, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε.
0: Είναι οι περισσότερες εκδηλώσεις που έχουν γίνει, που περιλαμβάνονται.
1: Νομίζω πως ναι, ναι. Νομίζω πως ναι. Και είναι οι περισσότερες. Και έχουμε, φανταστείτε πόσοι εκατοντάδες, δεν τους έχω μετρήσει, δεν μπορώ να τους μετρήσω, καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Δηλαδή, αν βάλετε στο μέτρημα, αν υπολογίσετε τους καλλιτέχνες, τα συγκροτήματα, τους συλλόγους, τις χοροδίες, τα οδεία, όλους αυτούς που συμμετέχουν, πραγματικά είναι πολλές εκατοντάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν μιλάω έτσι πολύ και δεν σας αφήνω.
0: Όχι, όχι, αλλά μα η ουσία είναι να μιλάτε, να σας ακούμε και εγώ δεν έχει. Απλά σας ακούω τώρα και λέω τι ωραίο πράγμα η τέχνη και τι ωραίο πράγμα που έχουμε από μικρές ηλικίες μέχρι μεγαλύτερες, που υπάρχει ο κόσμος και το υποστηρίζει και ντόπιος κόσμος.
1: Το ζητάει ο κόσμος. Έτσι, οι πολίτες δηλαδή το ζητάνε, γιατί το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών δίνει ένταση στην πόλη, δίνει παλμό. Δηλαδή περπατάς στην πόλη και ακούς μουσικές σε μια πλατεία, κάτι άλλο γίνεται στην άλλη, μια χοροδία στην τρίτη, ένας καραγκιόζης παρακάτω. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και ξέρετε, είναι και σπάνιο, δεν συμβαίνει συχνά, ούτε στη δική μας πόλη του και σε άλλες. Οπότε είναι κάτι που περιμένουν οι πολίτες, το ζητάνε. Αξιοποιεί τους ντόπιους καλλιτέχνες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εκείνοι θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να τους δοθεί το βήμα και να τους δοθεί η ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους. Επομένως, είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό, και εμείς το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Έτσι, μία γρήγορη ματιά που ρίχνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Βλέπω από θέατρο, από χοροδίες, από συναυλίες, από εκθέσεις.
1: Εκθέσεις, εικαστικά, ναι. Έχουμε δανειστικές βιβλιοθήκες, έχουμε καταρχήν για όλη την οικογένεια. Δηλαδή έχουμε, όπως είπατε πριν, πολλές παιδικές εκδηλώσεις. Και ξέρετε, οι παιδικές εκδηλώσεις δημιουργούν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί έρχονται παιδάκια, έρχονται γονείς, έρχονται παππούδες. Δηλαδή έχω ζήσει, ας πούμε, μια πλατεία σε μια απομακρυσμένη περιοχή, όπου μαζεύεται όλη η οικογένεια και παρακολουθούν ένα κουκλοθέατρο ή μια άλλη παιδική εκδήλωση, ξέρω, Καραγκιόζη ή κάτι άλλο, ένα θέατρο σκιών. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία εικόνα, η οποία έρχεται και από τα παλιά, όταν μαζευόμασταν στις πλατείες και κάναμε παρέα, συναντιούνται οι άνθρωποι. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο.
0: Είναι
1: το μαζί, ακριβώς. Αυτό λοιπόν θέλουμε, τις 15 του μήνα, κυρία Ορφανάκη, ξεκινάμε την επόμενη Δευτέρα. Είναι απλό το πρόγραμμα της Δευτέρας, οπότε μπορώ να σας το πω.
0: Το έχω και εγώ μπροστά μου, έχω ανοίξει.
1: Η φιλαρμονική μας θα δώσει τον τόνο, την έναρξη, όπως πάντα, η οποία θα εμφανιστεί και άλλες φορές. Θα ξεκινήσει λοιπόν η φιλαρμονική μας από το κέντρο της πόλης και θα φτάσουμε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί θα υποδεχθούμε τη Ρένα Μόρφη. Είναι μια αγαπημένη καλλιτέχνη και με αυτήν θα ξεκινήσουμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι θα έχουν ξεκινήσει πολλές εκθέσεις. Εκθέσεις που θα δείτε και στην Δικαιοσύνη και στο Λάκκο και στην Πλατεία Ελευθερίας, πρέπει να σας πω, όπου εκεί θα διαμορφωθεί διαφορετικά η πλατεία, θα ομορφύνει με μεγάλα έργα τέχνης, ανατυπώσεις ψηφιακές, που θα τις δείτε να στείνονται στην Πλατεία Ελευθερίας και νομίζω θα δημιουργήσουν μια
0: από
1: πολύ...
0: την έναρξη, από την επόμενη Δευτέρα δηλαδή.
1: Βεβαίως. Ετοιμαζόμαστε τώρα. Οπότε νομίζω θα δώσει έτσι μια όμορφη νότα στο κέντρο της πόλης, εκεί που θα στηθεί και η σκηνή. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν οι επόμενες μέρες. Πρέπει να πω ότι την πρώτη εβδομάδα είμαστε κυρίως μέσα στην πόλη, κυρίως. Και από τη δεύτερη εβδομάδα απλωνόμαστε σε άλλα σημεία της πόλης, σε άλλες περιοχές και σε χωριά. Και καταλήγουμε έτσι πάλι στην πόλη.
0: Έπιασε το μάτι μου έτσι όπως το Κεράσια, Δαφνές, έτσι ενδεικτικά λέω, έτσι όπως έβλεπα το πρόγραμμα. Μα τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
1: Αγιος Μύρωνας, Αγιος Σύλλας, Ασίτες.
0: Δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους. Καταρχήν να πούμε ότι είναι δωρεάν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη, που αγαπούν τον πολιτισμό, δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό και βγαίνουμε και εκτός της πόλης που δίνουμε τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που μένουν σε κοντινά χωριά να απολαύσουν κάποια πράγματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκέφθουν το Ηράκλειο.
1: Καταρχήν να σας πω ότι θα γίνουν πάρα πολλά γλέντια, δηλαδή παραδοσιακά, κριτικά γλέντια, που τα αγαπάει ο κόσμος. Θα γίνουν σε διάφορα σημεία της, κυρίως της περιφέρειας του Δήμου, και έχουμε μετά όλα τα είδη της μουσικής, έντεχνη, έχουμε κλασική μουσική, έχουμε μοντέρνα μουσική, έχουμε ένα τριήμερο στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου με νεανικά συγκροτήματα, μαθητικά, φοιτητικά, νέα παιδιά που παρουσιάζουν τη δουλειά τους το ένα μετά το άλλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δώσει κανείς βήμα σε νέους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι νέοι άνθρωποι μπορεί σε λίγο, να ξεκινώντας από το Φεστιβάλ Καθοδών, να έχουν μια πορεία πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επιτυχημένη, και το ευχόμαστε. Εμείς πάντως τους δίνουμε το βήμα. Έχουμε επίσης στην Αλικαρνασσό ένα διήμερο με πολύ μοντέρνα μουσική, hip-hop και λοιπά. Είναι πάρα πολλά αυτά που κάνουμε.
0: Στο site του Δήμου μπορεί κάποιος να δει ολόκληρο το πρόγραμμα για το Φεστιβάλ Καθοδών, που ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι...
1: μέχρι τις 28 Ιουνίου.
0: Μέχρι τις 28 Ιουνίου. Ναι. Οπότε έχουμε αρκετές μέρες να το απολαύσουμε.
1: Θα κλείσουμε με τη Γεωργία Νταγάκη, να σας το πω και αυτό. Ενώ την παραμονή θα έχουμε μια συνάντηση κρουστών, τους Μπαταλά και από άλλες χώρες, που θα γίνει εδώ η συνάντηση και θα είναι έτσι μια πολύ φασαριώζικη εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιηθεί. Έχουμε εικαστικές δράσεις, έχουμε πολλά σημεία που θα τα ζωγραφίσουν οι καλλιτέχνες και θα ομορφύνουν, θεωρώ, την πόλη. Τι άλλο να σας πω, είναι πάρα πολλά. Εκεί,
0: εκεί τώρα δεν θέλω να είμαι αρνητική, αλλά λέω και πόσο θα το σεβαστούμε εμείς για να μείνουν αυτά τα ωραία πράγματα στην πόλη.
1: Ναι, πρέπει να μείνουν όμως, πρέπει να μείνουν. Πρέπει να σεβόμαστε την πόλη μας και να μην γκρινιάζουμε συνέχεια ότι η πόλη ασχημένη και λοιπά. Πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, αν μη τι άλλο να μην καταστρέφουμε.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι.
1: Και επίσης να σας πω, η Βικελαία Βιβλιοθήκη θα κάνει πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Παιδικές κυρίως, εκπαιδευτικές, πολύ ωραίες δράσεις. Αν μπείτε θα δείτε τις δράσεις για τα παιδιά, πόσο σημαντικές είναι. Θα έχουμε μπαζάρ βιβλίου από το βιβλιοπωλείο της Βικελαίας, που θα βρείτε βιβλία σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να απολαύσει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, καλοκαίρι έρχεται, έτσι, να πάρουμε βιβλία εξαιρετικά που διαθέτει το βιβλιοπωλείο της Βικελαίας. Πρέπει να εστιάσω κάπου για να σας πω, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε. Έχουμε τις χοροδίες μας, όπως σας είπα. Έχουμε πολλούς λόγους πολιτιστικούς που συνδράμουν και συμμετέχουν και διοργανώνουν μαζί μας την εκδήλωση και οργανώνουν τον κόσμο τους. Γιατί όταν πάμε σε ένα χωριό, για παράδειγμα, να στήσουμε μία εκδήλωση, θέλουμε τη βοήθεια των τοπικών κοινοτήτων και βεβαίως των πολιτιστικών συλλόγων για να φέρουν τον κόσμο, να διασκεδάσουν, να χαρούν. Αυτά.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Εγώ, να πω την αλήθεια, περιμένω πώς και πώς για να ξεκινήσει. Είμαι και άνθρωπος που, να πω την αλήθεια, εγώ είμαι και στην πόλη το καλοκαίρι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πέρα από μερικές μέρες να ξεκουραστούμε, και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία αφορμή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτό όλο για να το οργανώσετε, κύριε Παπαδάκη, τελειώνει? Πότε ξεκινάει όλο αυτό το? Δεν είναι κάτι απλό. Εδώ, πόσο μου είπατε, 135.
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνο απαιτεί και πόση δουλειά όλο αυτό?
1: Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ δουλειά, πολύ καλή οργάνωση. Έχω κάποιους συνεργάτες που βοηθάνε πάρα πολύ, κυρίως την Κωνσταντίνα Τιχαντζάκη. Να σας πω τι γίνεται. Έχουμε προτάσεις από πολλούς καλλιτέχνες. Όπως σας είπα, το 95% είναι ντόπιοι. Αυτό επιλέγουμε στο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν να κάνουμε, να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Μαζεύουμε λοιπόν τις προτάσεις, μαζεύουμε, έχουμε ένα φάκελο και μαζεύουμε τις προτάσεις, και καλό είναι να το ακούσουν και αυτό οι καλλιτέχνες, μια και μας δίνεται το βήμα. Όποιος επιθυμεί για το επόμενο ή για άλλες δράσεις του Δήμου, μπορεί να μας στέλνει τις προτάσεις του, κοστολογημένες πάντα. Μαζεύουμε λοιπόν τις προτάσεις και στο τέλος, 3-4 μήνες πριν, αρχίζουμε να κάνουμε την επιλογή. Ποιος θα έρθει, πού, σε ποιο σημείο, ποιος ταιριάζει, πού, τι μας έχουν ζητήσει. Μας ζητάνε πολλές φορές από κάποια σημεία της πόλης ή από την περιφέρεια. Μας ζητάνε, ας πούμε, μας ζητήσανε από κάπου συγκεκριμένα, θέλουν μόνο καραγκιόζι, για παράδειγμα, ή θέλουν μόνο παραδοσιακό γλέντι. Εντάξει, όσο μπορούμε δεν χαλάμε χατήρια, αν μπορούμε φυσικά. Και μαζεύουμε τις προτάσεις και σιγά σιγά το οργανώνουμε όλο αυτό, που πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση και πολύ μεγάλο κόπο και στη διοργάνωση αλλά και στην υλοποίηση, πρέπει να σας πω. Διότι φανταστείτε να γίνονται 10 εκδηλώσεις την ημέρα, πρέπει κάποιος να υποπτεύει, να γίνονται όλα σωστά. Έχουμε εθελοντές, έχουμε πολλούς φορείς που μας υποστηρίζουν, έχουμε φορείς που συνεργαζόμαστε, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Καζαντζάκη, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, έχουμε πολλούς φορείς, το Μουσείο Κοτσάνα, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Ματθαίου. Όλοι αυτοί συμμετέχουν στο καθοδόν, αλλά έχουμε και φορείς όπως τον Ερυθρό Σταυρό, την Επίδραση, όλους τους συναντήσαμε χθες, κάναμε μια γενική συζήτηση, γιατί το πρώτο που μας απασχολεί είναι η ασφάλεια. Έτσι, να πάνε όλα καλά και αμέσως μετά η επιτυχία.
0: Έτσι. Πολύ ωραία όλα αυτά και πάρα πολύ δημιουργικά, και εγώ χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον σε αυτόν τον κλάδο, την άποψή μου θα πω, βλέπω ότι βελτιώνονται πολύ τα πράγματα με τα χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε πίσω, δεν ξέρω, 15 χρόνια, μπορεί να λέω και πολλά, δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τόσα πράγματα που να έχουν κάνει με την τέχνη και τον πολιτισμό. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, μπορούμε, κυρία Παπαδάκη, μπορεί ο Δήμος να στηρίξει μια παραγωγή από μόνος του? Γιατί δεν βλέπουμε τοπικές παραγωγές? Είναι τόσο κοστοβόρο?
1: Εννοείται, γιατί όλες αυτές είναι τοπικές παραγωγές.
0: Εννοώ μία, πολύ ωραία όλα αυτά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, εννοώ μία παραγωγή, αυτό το ρωτάω με αφορμή διάφορες συζητήσεις που είχαν γίνει στο πολιτιστικό κέντρο, εγώ δεν το γνωρίζω και λέω, υπάρχουν τόπιοι καλλιτέχνες, πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε ένας ευλογημένος τόπος, με ανθρώπους που αγαπούν πολύ την τέχνη και πολύ ταλαντούχους ανθρώπους. Πόσο κοστοβόρο ή χρονοβόρο είναι να δούμε μία τοπική παραγωγή, είναι αρκετές αυτές που γίνονται?
1: Λοιπόν, ακούστε. Το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο νομίζω ότι υποστηρίζει αρκετές από αυτές. Γίνονται όλο το χρόνο και νομίζω, η δική μου άποψη είναι αυτή, ότι ο Δήμος οφείλει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να υποστηρίζει ντόπιους καλλιτέχνες, mm-hmm. τις παραγωγές τους, και το άλλο είναι να φέρνει κάποιες παραγωγές δωρεάν, κάποιες παραγωγές που δεν θα μπορούσε ο πολίτης να παρακολουθήσει.
0: Να πληρώσει, εννοείται.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κάνει και τα δύο. Και να στηρίξει τους ντόπιους, αλλά να φέρει και κάποιες παραγωγές που δεν θα μπορούσε ίσως να ταξιδέψει ή να πληρώσει, mm-hmm. όπως λέτε, για να τις δει. Νομίζω και τα δύο. Αυτή την ισορροπία προσπαθούμε να βρούμε. Δεν ξέρω αν την έχουμε πετύχει, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Και το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, πάντως, επειδή το παρακολουθώ, υποστηρίζει ντόπιους. Αρκετούς. Αρκετές mm-hmm. παραγωγές ντόπιων. Έχω δει δηλαδή πολλές φορές. Φέρνει και από το εξωτερικό και από την Αθήνα και από αλλού. Αλλά νομίζω ότι υποστηρίζει αρκετά τους ντόπιους. Περισσότερα βεβαίως θα σας πει ο κύριος Μιχαηλίδης που είναι υπεύθυνος. και εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος προσπαθούμε να κάνουμε και τα δύο.
0: Εσείς προσωπικά, Ρένα Παπαδάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, τι παίρνετε από όλο αυτό?
1: Εγώ παίρνω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Mm. Παίρνω πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν βλέπω τον κόσμο να χαίρεται. Όταν βλέπω αυτό που είπατε πριν, το μαζί, όταν βλέπω ότι έρχονται οι άνθρωποι, έχουμε κάτι φωτογραφίες από διάφορα φεστιβάλ που βλέπουμε έτσι, μια αγκαλιά των ανθρώπων που απολαμβάνουν μια εκδήλωση ή βλέπουμε ένα παιδί να χαμογελάει. Παίρνουμε αυτή την ικανοποίηση, γιατί δεν έχει κάτι άλλο, τη χαρά και την ικανοποίηση ότι οι πολίτες απολαμβάνουν αυτό που κάνουμε, ότι έχει μια χρησιμότητα, ότι χαίρονται οι άνθρωποι, ότι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν και αναδεικνύονται, οι δικοί μας καλλιτέχνες. Mm-hmm. Επομένως, και ότι βεβαίως όλα αυτά έχουν γίνει με ασφάλεια, χωρίς να συμβεί κάτι, έτσι, και ότι όλα πήγαν καλά στο τέλος, με μεγάλη συμμετοχή. Αυτό, νομίζω, είναι η μοναδική χαρά που παίρνουμε, αλλά είναι μεγάλη χαρά και αξίζει τον κόπο.
0: Άρα, αν έκανα την ερώτηση, δεν έχει να κάνει μόνο με την αντιδημαρχία πολιτισμού, έτσι γενικά θα έκανα την ερώτηση. Αν πέσατε το βράδυ στο κρεβάτι σας και σκεφτείτε αξίζει τον κόπο, πόσα χρόνια είστε στην αυτοδιοίκηση?
1: Είμαι από την προηγούμενη θητεία.
0: Το ξέρω, αλλά...
1: Επομένως είμαι 4-7 χρόνια πλέον.
0: Έχετε κάνει αυτόν τον απολογισμό, να πείτε άξιζε τον κόπο τώρα όλο αυτό που έκανα? Το πρόσημο τι λέει? Σίγουρα θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, σίγουρα θα υπάρχουν και στιγμές, δεν μπορεί να είναι αλλαρόδινα. Τι λέτε στον εαυτό σας, ναι, άξιζε για αυτό το λόγο, όχι δεν άξιζε?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, πάρα πολλές. Στην προηγούμενη θητεία ήμουν αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και είχε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ήταν και το αντικείμενο πάρα πολύ δύσκολο με ανθρώπους που υποφέρουν. Ήταν και ο COVID εκείνη την περίοδο, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά όπως σας είπα και πριν, όταν έβλεπα ότι κάνουμε κάτι, παίρνουμε μια απόφαση, κάνουμε μια δράση που ανακουφίζει τους ανθρώπους, αυτό έδινε πολύ μεγάλη χαρά. Εάν τώρα στον πολιτισμό επίσης έχει πάρα πολύ άγχος και πάρα πολλές δυσκολίες, διότι δεν είναι εύκολο να διοργανώσεις εκδηλώσεις που αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ανατρέψουν το σκηνικό και το αποτέλεσμα και να μην είναι θετικό. Επομένως, έχει πάρα πολύ άγχος όλο αυτό, mm. έχει πάρα πολύ κούραση, όπως σας είπα, έχει πολύ χαρά. Αν το κάνουμε καλά ή όχι, δεν το πω εγώ, αυτό το κρίνει ο κόσμος, αλλά ναι, όταν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η προσπάθεια, δεν το έχω μετανιώσει προφανώς. Και θέλω να κάνω, συνεχώς ονειρεύομαι και καινούργια πράγματα, ότι μπορούμε να κάνουμε και αυτό, μπορούμε να κάνουμε και εκείνο, και ευτυχώς έχω καλούς συνεργάτες. οι οποίοι έχουν το ίδιο, το ίδιο πάθος για όλο αυτό και νομίζω ότι έτσι προχωράμε σιγά σιγά.
0: Θα το συνεχίζατε, θα ζητούσατε ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, το έχετε σκεφτεί?
1: Έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια.
0: Έχουμε. Γι' αυτό ρωτάω, το έχετε σκεφτεί, δεν είναι αύριο, το ξέρω, έχουμε.
1: Το έχω σκεφτεί, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν αυτό θα έχει. Το δούμε, θα δούμε τις συνθήκες, θα δούμε πώς θα αισθάνομαι και τότε, αν θα είμαι πραγματικά έτσι, αν έχω την ενέργεια για να προχωρήσω. Νομίζω έχουμε καιρό, θα το δούμε. Προς το παρόν πάντως είμαι αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω. Προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μαζί με την

0: είμαι ειδικός, είναι και θεραπεία.
1: Ασφαλώς.
0: Είναι και θεραπεία. Σε ένα μήνυμα στο Messenger, κάτι το λέω τώρα, μοιραζόμουν με μία φίλη ηθοποιό εδώ, ντόπια κάτι, και αντί για να γράψω θεατρικό παιχνίδι, πώς γράφουμε καμιά φορά, έγραψα ιατρικό παιχνίδι. Έγραψα το, και λέω συγγνώμη να το διορθώσω, και μου λέει μην το διορθώσεις, γιατί το θέατρο πολιτισμός είναι και αυτό.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Είναι και αυτό. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, λίγο έμεινε, ξεκινάει λοιπόν το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών μέχρι 28. Μέχρι 28. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στο site του Δήμου Ηρακλείου.
1: Θα πω, κυρία Ορφανάκη, ότι εμείς θα το βγάζουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Οπότε για να μην μπελαγώσει ο κόσμος διαβάζοντας
0: ένα
1: πρόγραμμα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Οπότε
0: εκτυπωμένο μπορεί να το, θα το βρει κάποιο.
1: Θα το έχουμε από αύριο κατά πάσα πιθανότητα. Περιμένουμε το τυπογραφείο.
0: Το λέω γιατί υπάρχει και μία μικρή μερίδα ίσως κόσμο που δεν είναι εξοικειωμένος ακόμα με όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Και όταν το έχει και στα χέρια, σημειώνει επάνω, θέλω να δω αυτό, σωστά, θέλω να δω εκείνο, την τάδε μέρα. Είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να συμμετάσχει και να μοιραστούμε μαζί όμορφες στιγμές από το φεστιβάλ που ξεκινάει τώρα. Εγώ θα πω να επισκεφτούν και την έκθεση του Φανουράκη στη Βασιλική, είναι καταπληκτική, νομίζω. Και βεβαίως ανοίγουν μετά το κυποθέατρο, ο κινηματογράφος μας, έχουμε το Φεστιβάλ των Τυχών, έχουμε πολλά πράγματα. Ξεκινάμε όμως με το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών.
0: Τέλεια. Θα ευχηθώ ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, δημιουργικό, γεμάτο τέχνη και πολιτισμό, και θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω ότι σε μια βόλτα κάτω στο κέντρο αυτές τις μέρες θα σας συναντήσουμε σίγουρα. Θα έχουμε την ευκαιρία, θα ξαναπούμε. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσω για το φεστιβάλ μας.
0: Να είστε καλά. Βλέπω την Ελένη Μακράκη που έρχεται για τίτλους ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Έχω χάσει και τις μέρες. Τετάρτη στις 11. Μένετε εδώ, γιατί στη μία έρχεται ο Μάνος Ουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας και στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ότι έχει οριστικοποιηθεί η σύσκεψη, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόσκληση για τη συνάντηση που συζητείται στην περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Σοβαρό τροχείο στις Γούβες με ανατροπή αυτοκινήτου. Δεν υπήρξαν

0: τραυματισμοί. Στην Ιερά Πέτρα οδηγήθηκαν οι μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα στους Καλούς Λιμένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί για εμάς ένα οργανωμένο και συντεταγμένο κόμμα, δήλωσε στο Κρέτα Γουάν 102,3 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, προσθέτοντας ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Συνελήφθη απόστρατος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. 4 νεκροί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Εντολή εκένωσης της Τύρου εξέδωσε το IDF. Γενικά εύθριος με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκη. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ότι έχει οριστικοποιηθεί η σύσκεψη, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόσκληση για τη συνάντηση που συζητείται στην περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης δύο παιδιών στη Σούδα Χανίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ για εμάς είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να φέρει γρήγορα τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις Γούβες όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν υπήρξαν τραυματίες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για πολλωστή φορά δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, φτάνοντας στο σημείο να προβλέψει συμφωνία ακόμη και μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες.

0: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
12: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες εκπομπές στο Κρέτα One 102,3 αλλά και στο kretaone.gr και πλέον μπαίνουμε στην κανονική ροή της εκπομπής καθημερινά εδώ στους 102,3, εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί, όπως χθες όπου δεν τα είπαμε, οπότε να πούμε σήμερα καλή εβδομάδα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026, έχουμε μπει πλέον για τα καλά στην τελική ευθεία για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ, για τη στιγμή που όλος ο πλανήτης περιμένει κάθε 4 χρόνια. Το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο εφέτος έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, αλλαγές, καινοτομίες και θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της, όλων αυτών των αλλαγών. Μεξικό, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι οι τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν εφέτος την μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση, η οποία θα μας απασχολεί βέβαια αρκετά αυτό το διάστημα. Και σήμερα θα έχουμε να πούμε κάποια πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε ειδικές ενότητες με αφιερώματα και θέματα για το παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί πέρα πέρασε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και τώρα που το σκέφτομαι έχει περάσει το μισό 2026. Έφυγε κιόλας ο μισός χρόνος και έρχεται ένας άλλος μισός ημερολογιακός χρόνος, όπου τουλάχιστον εδώ στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά αθλητικά δρόμενα περιμένουμε να μας φέρει πράγματα τα οποία τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο δεν έχουμε συναντήσει. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της live streaming μετάδοση της εκπομπής μέσα από το kretaone.gr. Πέραν του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα, πάνω δεξιά υπάρχουν 2 επιλογές, μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μας βλέπετε, στην κόκκινη μόνο μας ακούτε και από τις 2 πάντως, από το πλαίσιο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Έχουμε και μπάσκετ να πούμε, να συζητήσουμε στο δεύτερο μισό όμως της εκπομπής, καθώς κορυφώνονται η τελική και βάζω πληθυντικό αριθμό, γιατί πέραν των τελικών που έχουμε στην Basket League έχουμε τελικούς και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως χαρακτηρίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αναφερόμαστε βέβαια στο NBA. Έτσι όπως εξελίσσεται η αμφίρροπη αναμετρήσεις μάλλον που θα έχουμε ανάμεσα στους Spurs και τους Knicks για το ποιος θα κατακτήσει τον εφετινό τίτλο. Θα τα δούμε όμως, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μισό της εκπομπής, όπως και τα δικά μας εδώ. Παραδόξως, δυστυχώς παραδόξως, δεν είχαμε μεθεόρτια, και αναφέρομαι βέβαια στον τρίτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, δηλώσεις και όλα τα σχετικά που επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες. Είπαμε όμως πολλά περισσότερα και μπάσκετ θα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε με τα θέματα του Όφη, όπου έχουμε και αγωνιστικά, θα τα δούμε όμως παρακάτω, αλλά πολύ περισσότερο οργανωτικά θέματα, θέματα που είναι εκτός των 4 γραμμών, αλλά είναι άρρηκτα δεμένα με τα όσα συμβαίνουν εντός αυτών. Και αναφέρομαστε βέβαια στο σημαντικό γεγονός, το οποίο είχαμε χθες, την παρουσίαση των καρτών διαρκείας για την νέα αγωνιστική χρονιά. Πολλά ήταν τα μηνύματα τα οποία είχατε στείλει τις προηγούμενες μέρες για το πότε θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, πότε θα τεθούν στην κυκλοφορία. Όλες αυτές οι απορίες, ή αν θέλετε οι περισσότερες από αυτές τις απορίες, λύθηκαν χθες με την παρουσίαση των καρτών διαρκείας, τα οποία θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου από την ερχόμενη Δευτέρα. Ο λόγος είναι η προετοιμασία για όλους τους κατέχοντες διαρκείας ή όλους όσοι έχουν το προνόμιο της έκπτωσης στα πάρα πολλά εκπτωτικά πακέτα τα οποία υπάρχουν στα διαρκείας της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε και θα συζητήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον υπεύθυνο εισιτηρίων της ΠΑΕΟΦΕ, τον κύριο Γιώργο Παπουτσάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπουτσάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σουριά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της και την παρουσία σας στο Creta One. Είναι οι μέρες σας, όπως λέμε, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά που τα είπαμε εν ώψη του τελικού. Οι κάρτες διαρκείας λοιπόν που και φέτος φαίνεται ότι είναι ένα στοίχημα, να το πω έτσι, για τον Όφη να διατηρήσει αλλά κυρίως να αυξήσει την παρουσία του κόσμου στο κήπεδο.
1: Ακριβώς έτσι, ουσιαστικά σε συνέχεια της περσινής σεζόν, με την ίδια λογική, με χαμηλές τιμές σχετικά, κάνουμε ένα πάλι άνοιγμα στην οικογένεια, θέλουμε τα παιδιά στο γήπεδο, την οικογένεια, όλους μαζί, όπως μας στήριξαν πέρσι, να το κάνουν και φέτος και ίσως και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό για μια τόσο ξεχωριστή χρονιά που αναμένεται να είναι η επόμενη.
0: Και φέτος θα υπάρχουν πάρα πολλά εκπτωτικά πακέτα που αυτός ήταν νομίζω και ο λόγος που κάνατε την παρουσίαση χθες και αφήνετε ένα περιθώριο προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί για το ποιο από όλα τα εκπτωτικά πακέτα έχει για να προχωρήσει και στη διαδικασία.
1: Ακριβώς, όπως και πέρσι έτσι και φέτος οι εκπτώσεις θα φτάσουν έως το 30%, από 5% έως 30%. Έχουν βασιστεί πάνω στο πρόγραμμα επιβράβευσης που είχαμε ανακοινώσει στην αρχή της σεζόν που μας πέρασε και έχουν προσθεθεί έξτρα εκπτώσεις πάνω σε αυτό για όσους ήρθαν στο Super Cup και στο τελικό κυπέλλου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Όλοι όσοι είναι ήδη κάτοχοι ή όλοι όσοι μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα της επιβράβευσης θα έχουν ενημέρωση από ό,τι μας είπατε χθες για το ποια κατηγορία ανήκουν και βάσει αυτής θα προχωρήσουν για την αγορά του νέου διαρκείας.
1: Σωστά, ναι. Μέχρι τέλος εβδομάδας θα σταλείς όλους τους περσινούς κατόχους εισιτηρίου αναλυτικά ενημερωτικό email για τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει και σε ποια κατηγορία ανήκουν.
0: Η φετινή ευχάριστη συγκυρία της παρουσίας του ΟΦΗ για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση αλλά σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε εισαγωγικά λέξη δυσκόλευσε λίγο περισσότερο το θέμα αυτό των εισιτηρίων φέτος.
1: Δεν νομίζω ότι το δυσκόλεψε. Ίσα ίσα που ίσως το έκανε και πιο εύκολο αφότου βλέπουμε ότι το εισιτήριο διαρκείας είναι μέσα όλοι οι αγώνες. Είναι και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τους φιλάθλους μας και σε μια τιμολογιακή πολιτική πολύ κοντά στην περσινή παρόλο που έχουμε έναν αρκετά αυξημένο αριθμό αγώνων εντός έδρας.
0: Είπατε και αναφέρθηκε και χθες από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον κύριο Πουσανίδη, το είπατε και εσείς πριν ότι ζητούμενο είναι να έρθουν ακόμα περισσότερες οικογένειες, ακόμα περισσότερα παιδιά στις εξέδρες του Παγκρατίου φέτος μέσω των καρτών διαρκείας. Υπήρχε από πέρσι πάντως μια έντονη παρουσία και θα ήθελα λίγο να μας πείτε πόσες ήταν οι οικογένειες περίπου που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ακολουθήσατε έτσι ώστε να πορευθούν και φέτος.
1: Ωραία, ναι, σωστά. Πέρσι είχαμε περισσότερα από 900 οικογενειακά πακέτα εισιτηρίου διαρκείας, γονέα και παιδί και είχαμε επίσης και έξτρα περισσότερα από 250 παιδικά εισιτήρια επιπλέον από το οικογενειακό.
0: Όπου φέτος το ένα παιδί θα είναι δωρεάν και στο δεύτερο παιδί 50% επιπλέον έκπτωση.
1: Σωστά. Σωστά, ακριβώς. Όπως ακριβώς και πέρσι. Για τις θύρες από 9 έως 14.
0: Υπάρχει κάποια πληροφορία που πρέπει, κάποια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, βέβαια μέσω της ιστοσελίδας της PyOffi και μέσω όλων των θεμάτων που έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στο Creta One, υπάρχουν όλες οι χρηστικές λεπτομέρειες και περισσότερο αναφέρομαι σε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι είτε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, είτε δεν έχουν τα FE κινητά που διαθέτουμε οι περισσότεροι, για το πώς θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Όπως είπατε, υπάρχουν αναλυτικά στο site μας όλες τις πληροφορίες. Για όποιον όμως υπάρχουν δυσκολίες, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, μπορούν να έρχονται στο γραφείο μας στο Θεόδωρος Βαρθινογιάννης από τις 10 μέχρι τις 6 για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία και οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει. Mm. Να επισημάνουμε, που ίσως είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να ακουστεί, ότι οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν 15 του μήνα, τη Δευτέρα, και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 Ιουλίου. Στο διάστημα αυτό θα υπάρχει το δικαίωμα της ανανέωσης των περσινών κατόχων. Mm. Από τις 6 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, που είναι η τελευταία μέρα της προπόλησης των εισιτηρίων διαρκείας, θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου, χωρίς όμως δικαίωμα κάποιας έκπτωσης.
0: Mm. Που σημαίνει λοιπόν ότι ούτε μετά την... μετά την προθεσμία αυτή θα μπορεί κάποιος να αγοράσει διαρκείας, αν δηλαδή μεσούς της χρονιάς αποφασίσει, ξέρω εγώ, να... καταλάβει δηλαδή πόσο οικονομικά τον συμφέρει να, να αγοράσει ένα διαρκείας από το να αγοράζει μεμονωμένο εισιτήριο. Ή ενδεχομένως να υπάρχουν σκέψεις στο μέλλον για μίνι πακέτα διαρκείας.
1: Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι επίσημο ακόμα.
0: Λογικό, λογικό. Φαντάζομαι ότι περιμένετε μεγαλύτερη αύξηση από την περσινή, που ήταν ήδη μια αυξημένη χρονιά. Κάτι το οποίο δείχνει και ότι και το Παγκρίτιο είναι ένα στάδιο το οποίο μπορεί να φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο κοντά στην ομάδα.
1: Σωστά, ναι. Πέρσι ουσιαστικά με την μετακόμιση στο Παγκρίτιο ο στόχος ήταν να επιστρέψουν οι οικογένειες στο γήπεδο του Όφη, να επιστρέψουν άνθρωποι που είχαν χρόνια να έρθουν και νομίζω ότι σε ένα βαθμό τα καταφέραμε. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, είναι ακόμα μεγαλύτερος αυτός ο στόχος, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση αυτών των κατηγοριών.
0: Και βλέπω από τους πίνακες ότι οι τιμές χωρίς τις εκπτώσεις ξεκινούν από 130 ευρώ, που εκεί δηλαδή με έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό είναι γύρω στα 5,5 ευρώ, κάτι λιγότερο, η τιμή ανά αγώνα. Γιατί φέτος έχουμε πολλά περισσότερα παιχνίδια, θα έχουμε τα παιχνίδια της League Face, είτε είναι το Europa είτε είναι το Conference, που δίνουν την ευκαιρία για πολύ περισσότερους αγώνες να παρακολουθήσει ο κόσμος.
1: Και η σημαντική, ας πούμε, επισήμανση πάνω σε αυτό είναι ότι, όπως είπατε σωστά, η μέση τιμή του εισιτηρίων αγώνα είναι κοντά στα 5 ευρώ και 20 λεπτά, ας πούμε, ενώ την ίδια ώρα το κόστος του μεμονωμένου εισιτήριου για τις ελληνικές διοργανώσεις θα είναι στα 10 ευρώ, ενώ για την Ευρώπη θα είναι στα 15 ευρώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστικά μια υπερδιπλάσια τιμή του εισιτήριου αγώνα σε σχέση με το πόσο θα βγει το εισιτήριο διαρκείας.
0: Επίσης, μια σωστή επισήμανση που κάνατε και δεν τον έφερα πριν, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτως δηλαδή αντιπάλου, θα ακολουθείται η ίδια τιμή των μεμονωμένων των απλών εισιτηρίων στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά προφανώς και σε ευρωπαϊκές.
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο λόγος που ανακοινώνονται εξ αρχής οι τιμές, ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να δουν τη διαφορά, το πόσο πιο οικονομικό θα είναι το εισιτήριο διαρκείας για όλη τη σεζόν σε σχέση με το αν θα αγόραζαν μεμονωμένα εισιτήρια ανάλογα τον αγώνα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δουλειά, γιατί ξαναλέω ότι είναι τώρα μια ευχάριστα δύσκολη περίοδος για εσάς. Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει τουλάχιστον τις πρώτες μέρες μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, ο οποίος θα θέλει να διατηρήσει την ίδια θέση την οποία φαντάζομαι είχε. Και γιατί και το διαρκείας έχει και αυτή την λογική, ότι πας σε ένα σημείο, πας στο γήπεδο, ξέρεις ποιους έχεις κοντά σου, ποιους έχεις δίπλα σου και ζεις με μια αίσθηση παρέας το παιχνίδι, που είναι κάτι διαφορετικό από το να πηγαίνεις απλά μεμονωμένα για να βλέπεις ένα παιχνίδι.
1: Ακριβώς έτσι. Αυτό είναι και το νόημα του εισιτήριου διαρκείας. Γι' αυτό βλέπουμε κιόλας ότι οι αγορές γίνονται συνήθως από παρέες, από οικογένειες που θέλουν να ζουν όλοι μαζί, ας πούμε, από κοντά τις στιγμές στο Παγκρίτιο.
0: Και να αναφέρουμε κλείνοντας ότι οι κάτοχοι διαρκείας θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα έχουν προτεραιότητα, γιατί θα είναι απίθανο να εξυπηρετούνται όλοι, στις εκτός έδρας αναμετρήσεις, γιατί φέτος έχουμε και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Φαντάζομαι ότι αρκετός θα είναι ο κόσμος ο οποίος θα θέλει να δώσει το παρόν και σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε είτε εντός είτε εκτός συνόρων, οι κάτοχοι διαρκείας είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν μια προτεραιότητα για την αγορά των συγκεκριμένων εισιτηρίων.
1: Σωστά, ναι. Θα υπάρχει προτεραιότητα ανάλογα και τον αριθμό των εισιτηρίων που θα έχουμε να διαχειριστούμε στην εκάστοτε έδρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπτσάκη, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσάς. Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Νομίζω ότι και αυτά τα οποία μας μετέφερε ο κύριος Παπουτσάκης, αλλά και όλα όσα έχετε διαβάσει στο kratoma.gr αλλά και στην ιστοσελίδα του Όφη, δίνουν όλες τις απαντήσεις στις απορίες, αν και νομίζω ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πήραν πέρσι το εισιτήριό τους. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι και η αλλαγή πλατφόρμας, γιατί φέτος θα είναι μια διαφορετική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα προμηθεύονται τα εισιτήρια οι ενδιαφερόμενοι, θα μεταφερθούν όλα τα δεδομένα εκεί, οπότε καθένας θα ξέρει εκ των προτέρων σε ποια κατηγορία, σε ποια εκπτωτική κατηγορία ανήκει. Τώρα, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα, θα τα συζητήσουμε, θα διαβάσουμε. Ο Βασίλης λέει στα εκτός έδρας μάτς πόσα εισιτήρια θα παίρνει ο Όφη, ξέρεις? Όχι Βασίλη μου, δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα πόσα εισιτήρια θα παίρνει ο Όφη στα εκτός έδρας μάτς. Προφανώς είναι τα ανάλογα τα παιχνίδια, το γήπεδο, άλλα εισιτήρια θα πάρει σε ένα γήπεδο 50.000 θέσεων, άλλα εισιτήρια θα πάρει σε ένα γήπεδο 5.000 θέσεων. Καταλαβαίνουμε ότι ισχύει αυτό. Η Ευρώπη είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, το οποίο κάποιες μικροαλλαγές έχει σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας και περισσότερο για τις θέσεις στάθμευσης, για την θύρα 11, θύρα 11 που έχει κάποιον περιορισμένο όμως αριθμό στάθμευσης και είναι ένα θέμα η στάθμευση στο Παγκρίτιο. Οι συγκοινωνίες, το έχουμε πει εδώ στο Ηράκλειο, δεν είναι, είναι πολυτέλεια. Είναι περίπου 250 θέσεις στάθμευσης που μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν έκτακτα μέτρα από την αστυνομία, μέτρα τάξης δηλαδή, κυρίως σε παιχνίδια που θα υπάρχουν φύλαθλοι αντίπαλης ομάδας, είτε εντός είτε εκτός συνόρων, εκεί δεν θα υπάρχουν συγκεκριμένες θύρες. First show, first serve, λένε στο χωριό μου, δηλαδή ο πρώτος που εμφανίζεται είναι και ο πρώτος που εξυπηρετείται. Οπότε σπεύσατε. Τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρεις για τις συγκεκριμένες θύρες, για τη συγκεκριμένη θύρα μάλλον, την 11, που συνοδεύονται από θέσεις στάθμευσης. Στις 15 Ιουνίου, που είναι η πρώτη μέρα, οι πρώτοι 250 θα πάρουν διαρκείας και θα πάρουν και θέσεις στάθμευσης. Οι υπόλοιποι θα μπείτε στην λογική της ταλαιπωρίας. Αλλά ξαναλέμε όμως ότι η ταλαιπωρία είναι κάτι δεδομένο. Το Super Cup, Γιάννη, όχι, δεν περιλαμβάνεται στα διαρκείας, γιατί απλούστατα δεν είναι διοργάνωση του Όφη. Στα διαρκείας περιλαμβάνονται όλες οι διοργανώσεις, την ευθύνη των οποίων έχει Όφη. Τα φιλικά, το κύπελο, το πρωτάθλημα και οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Το Super Cup είναι διοργάνωση της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι αυτή η οποία καθορίζει για τις τιμές των εισιτήριων και όλα τα σχετικά. Όπως και το κύπελο, τον τελικό του κυπέλου. Μακάρι δηλαδή να ξαναπάει φέτος όλος τον τελικό του κυπέλου, δεν θα είναι το διαρκείας μέσα αυτά. Στους αγώνες, τους απλούς αγώνες του κυπέλου, μέχρι και τον τελικό, ναι, ισχύουν και τα διαρκείας. Είναι καλές οι τιμές, αλλά δεν ανέφερε αν έχουν και ευκολίες πληρωμής, λέει ο Γιώργος. Υπάρχουν μέσω πιστωτικών καρτών. Όσοι αγοράσετε το διαρκείας μέσω κάποιας πιστωτικής κάρτας, μπαίνετε και παίρνετε τις ανάλογα τις δόσεις, κάνετε τις δόσεις που επιθυμείτε. Μπορεί να γίνει εξόφληση με μετρητά ή μόνο με κάρτα. Με μετρητά πώς να γίνει, αφού είναι διαδικτυακή η πώληση? Αν εννοείς να πας από το γραφείο του Όφη για να πληρώσεις εκεί και να πάρεις το διαρκείας. Ναι, ίσως μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάπως αυτή η διαδικασία. Ιδάλλως η πώληση είναι διαδικτυακή, είναι ηλεκτρονική, οπότε η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο μέσω κάρτας. Προσπαθώ να βρω το τηλέφωνο να σας το μεταφέρω, που μπορείτε να πάρετε τέτοιου είδους πληροφορίες, αν και νομίζω ότι μέσα στο offcretefc.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. 2810-254-674. Ξαναλέω τον αριθμό, 2810 2-54-6-74. Ναι, και για τις χρηματικές κάρτες, μικρολογικές κάρτες, με επιστωτικές κάρτες μπορούν να γίνουν μέχρι 12 άτοκες δόσεις με την OFFC Visa. Είναι μια κάρτα την οποία έχει βγάλει η Τράπεζα Πειραιώς. Με όλες τις υπόλοιπες πιστωτικές κάρτες, οι δόσεις είναι 4 άτοκες. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε και άλλο μήνυμα, δεν έχουμε και χρόνο. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό. Στο δεύτερο μέρος θα παραμείνουμε στα του Όφη, γιατί έχουμε και αγωνιστικά θέματα. Μάθαμε το πρώτο φιλικό. Μάθαμε το πρώτο φιλικό και δεν ξέρω αν εντός της ημέρας, ίσως μέσα στη βδομάδα, μάθουμε και τα υπόλοιπα. Καθώς η Willem, η Ολλανδική Willem, πρόλαβε τους ανθρώπους του Όφη και ανακοινώντας τα δικά της φιλικά, είναι μέσα σε αυτά την πρώτη μέρα του Αυγούστου και φιλικό παιχνίδι με τον Όφη. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις.
6: Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Creta One 102,3 από τα ραδιοφωνά σας. CretaOne.gr από τους υπολογιστές σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Πάμε να ανοίξουμε, μάλλον ένα μήνυμα έχουμε που δεν έχουμε διαβάσει. Ο Σταύρος λέει, όταν λες φιλικά έχει κανονίσει κάποιο δυνατό? Δεν έχει ακόμα, δεν έχει γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα των φιλικών, αλλά αν τυχόν υπάρχει φιλικό παιχνίδι εδώ στο Ηράκλειο, μέσα θα είναι και τα διαρκές, δηλαδή θα ισχύουν και για αυτό το παιχνίδι. Και δεν ξέρω αν θα γίνει φιλικό παιχνίδι, καθώς και μας δίνει μια καλή πάσα αυτό το μήνυμα να μπούμε στα αγωνιστικά. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα γίνει κάποιο φιλικό πριν τις 12 Αυγούστου. Και η 12η Αυγούστου, θυμίζουμε ότι είναι η μέρα διεξαγωγής του Super Cup. Δεν θα είναι φιλικό βέβαια το παιχνίδι, προς Θεού, ένας τίτλος είναι, αλλά θα είναι η πρώτη επίσημη φετινή αναμέτρηση για τον Όφη, όπως και για την ΑΕΚ, και ενδεχομένως η τελευταία πριν τους αγώνες που θα δώσουν τα play-offs, η ΑΕΚ για το Champions League και ο Όφη για το Europa League. Οπότε πέραν, εκτός από το διακύβευμα του τίτλου, έχει για τους προπονητές και επίσης την ευκαιρία να δουν και να κάνουν τα τελικά τους πλάνα για τους αγώνες που θα δώσει η ομάδα. Η Βίλεμ, όπως είπα στο τέλος του πρώτου μισού της εκπομπής, ανακοίνωσε τα δικά της φιλικά παιχνίδια, μέσα στα οποία είναι την 1η του Αυγούστου και φιλικό παιχνίδι με τον Όφη. Από τον οποίο Όφη περιμένουμε να κλείσει όλο το πρόγραμμα των φιλικών για να ανακοινωθούν. Απλά μας οδηγεί στο ότι το αναμενόμενο, ότι και φέτος η προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία. Θεωρώ ότι αν όχι εντός εβδομάδας, αρχές της επόμενης θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας, περισσότερο λέει των φιλικών αγώνων, γιατί για την προετοιμασία τα ξέρουμε, 6 του μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση, 20 η αναχώρηση. Το ότι θα γίνει στην Ολλανδία το φιλικό αυτό με τη Βίλεμ, ομάδα η οποία την είχε αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν, πριν 3 χρόνια, νομίζω πριν 2-3 χρόνια την είχε αντιμετωπίσει και πάλι σε φιλικό Όφη. Πήρε το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, και θα είναι για τους Ολλανδούς μία πρόβα general, καθώς είπαμε ότι το δικό τους, για την δικιά τους ομάδα, θα είναι το τελευταίο φιλικό. Μπορεί να είναι και για τον Όφη το τελευταίο φιλικό, εκτός αν ενδιάμεσα από την 1η Αυγούστου, δηλαδή μέχρι τη 12η που είναι το Super Cup, γίνει έτσι ένα λίγο πιο χαλαρό, να το πούμε έτσι. Κάντε υπομονή, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Αν το Super Cup γινόταν Γενάρη, όπως έγινε πέρσι, την περσινή αγωνιστική χρονιά, μπορεί να είχε και κάποιο φιλικό. Όχι μπορεί, θα είχε κάποιο φιλικό στο μεσοδιάστημα αυτό, από την επιστροφή της ομάδας δηλαδή από την Ολλανδία μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Τώρα όμως αυτός ο αγώνας και αυτός κάπως αλλάζει τα πράγματα. Στα υπόλοιπα θέματα παρατηρείται μία στο προσκήνιο στασιμότητα, στο προσκήνιο τι εννοώ, δεν έχουμε δηλαδή κάποια επίσημη εξέλιξη. Περιμένουμε το αναμενόμενο, την επισημοποίηση της μετεγγραφής του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Χθες είχαμε την επισημοποίηση της ανανέωσης του ταξιάρχη Φούντα, και από εκεί και πέρα να δούμε και περιμένουμε τις εξελίξεις και στο θέμα του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τις προηγούμενες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας μέσω της ιστοσελίδας Sport Time το όνομα του Μάκη Μπελεβόνη. Οι συστάσεις για τον οποίο είναι περιττές, τόσο για την πορεία του γενικά στο ποδόσφαιρο, ένα παραπάνω για την παρουσία του εδώ στον Όφη. Ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος είναι στα υπόψη των ανθρώπων του Όφη, έχουν γίνει κάποιες διαρρεντικές επαφές, δεν είναι όμως ο μοναδικός και δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Πέραν δηλαδή μιας διαρρεντικής κρούσης, δεν έχει
προχωρήσει σε άλλο επίπεδο η υπόθεση. Ο ίδιος ο Μάκης θεωρεί ότι είναι μια περίοδος που θέλει λίγο να απέχει από το χώρο του ποδοσφαίρου. Αν αλλάξει γνώμη και θέλει να επιστρέψει δηλαδή και πάλι μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του με την ομάδα της πατρίδας του τον Πανετολικό και δεν έχει βρεθεί και άνθρωπος για τη συγκεκριμένη θέση, τότε είναι πιθανό να αναθερμανθεί η υπόθεση, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέλουν στον Όφη. Άριστος γνώστης του ποδοσφαίρου, γνώστης, δεν θα πω άριστος γιατί εντάξει, αλλά βαθύς γνώστης των δρόμενων στον Όφη και κυρίως, και αυτό είναι κατ' εμέ πάντα το πιο σημαντικό, εξαιρετικός άνθρωπος και χαρακτήρας. Η παρουσία του εδώ ως ποδοσφαιριστής έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων και είναι κάτι το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν δείχνουν να βιάζονται οι του Όφη, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική θέση, μια κέρια, μια νευραλγική θέση, όπου θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος θα την καλύψει να έχει έτσι ένα ολοκληρωμένο πακέτο, να το πω απλοϊκά, από τις, δηλαδή και έχει, να έχει και την ικανότητα αλλά και την έξωθεν καλή εικόνα και μαρτυρία. Οπότε δεν βιάζονται οι άνθρωποι του Όφη. Εξάλλου βλέπουμε ότι δεν επηρεάζεται άμεσα με την γραφικός σχεδιασμός, δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα έχει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή ο άνθρωπος αυτός, το μοντέλο δηλαδή το οποίο υπήρχε πέρσι τέτοια εποχή με τον κύριο Νταμπίζα, μοντέλο το οποίο δεν προχώρησε θετικά. Ο Χρήστος Κόντης, ο Ηλίας Πουσανίδης είναι άνθρωποι που τρέχουν και τα με τα γραφικά, ο ένας στο γνωστικό κομμάτι, ο άλλος στο διοικητικό. Είδαμε ότι προχώρησε η υπόθεση με τον Φούντα, έχει προχωρήσει η υπόθεση με τον Μπουχαλάκη. Με το σχέδιο έχει παρουσιαστεί μια στασιμότητα. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ταύτιση, είναι παίκτης που ενδιαφέρει τον Όφη, το έχει γίνει πρόταση, υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό η οποία γίνεται προσπάθεια να γεφυρωθεί, ενώ στάσιμο παραμένει και το τελευταίο πλέον ή το πρώτο τελευταίο εσωτερικό θέμα που είναι του Σαλσίδου. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες παραμονής, το τελευταίο είναι του Γκονζάλεθ. Διαφορετική περίπτωση, ο Ισπανός είναι στα θέλω του Κόντι, είχαν γίνει διερευνητικές συζητήσεις πολύ καιρό πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, περίπου την ίδια εποχή που έγινε και η ανανέωση του Ανδρούτσου, μαζί είχαν συζητήσει και με τον Γκονζάλεθ, οπότε ενδεχομένως να είναι η επόμενη συμφωνία από τα ιστορικά θέματα που είναι σε εκκρεμότητα. Και πάντα βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Αθανασίου, τα έχουμε ξαναπεί, μια ξεχωριστή περίπτωση που εξαρτάται από το τι σκοπό έχει να κάνει για αυτόν ο Ολυμπιακός.

πάμε και στο μπάσκετ, όπου όπως είπαμε στο όνομα της εκπομπής, είχαμε τον τρίτο τελικό της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού. Έκανε το 2-1, μία νίκη τώρα χρειάζεται ακόμα για να κατακτήσει εκτός από την EuroLeague και τον τίτλο του Ποδαυτή Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός τώρα υποδέχεται αύριο τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ με στόχο την ισοφάριση, ώστε να πάνε οι τελικοί στον πέμπτο αγώνα, εκεί που θα είναι ο τελικός των τελικών. Καλό παιχνίδι χθες, νομίζω ότι και το σκορ το 102-92, οι 194 πόντοι δηλαδή που μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί για τους προπονητές να τους προβληματίζει για την αμυντική παρουσία των ομάδων τους. Έχει όμως και την άλλη ανάγνωση ότι επιθετικά τα πήγαν αρκετά καλά. Ο Φουρνιέ ήταν ο πρωταγωνιστής με 28 πόντους για τους νικητές, ακολούθησε ο Βεζέγκοφ με 24. Οι δύο παίκτες οι οποίοι κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά γι' αυτό υπάρχουν στην ομάδα, για να την οδηγούν σε τέτοιες αναμετρήσεις. Βέβαια, ανάλογους παίκτες έχει και ο Παναθηναϊκός με τεράστια συμβόλαια, όπως ο Νάν, όπως ο Χέις Ντέιβις, πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού που χθες πάντως ήταν ο Γκραντ με 19 πόντους. Αύριο λοιπόν το τέταρτο παιχνίδι, περιμένοντας να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, αλλά και το αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κλείσει αύριο την σειρά των τελικών. Τελικούς έχουμε και στο NBA, έχουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είχαμε τα ξημερώματα την νίκη των Spurs μέσα στη Νέα Υόρκη, 115-111 επικράτηση ομάδα του Σαν Αντώνιο, μείωσε την σειρά σε 2-1. Ένα παιχνίδι το οποίο μάλιστα παρακολούθησε και η αυτού εξοχώτης, όπως αυτό που καλείται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βέβαια αποδοκιμάστηκε έντονα στο τελετουργικό της αναμέτρησης, όταν εθεάθη από τους φωτεινούς πίνακες, από τους φωτεινικούς πίνακες, αποδοκιμάστηκε έντονα και μάλιστα και κάποια πλάνα, γιατί όταν είναι όπου και αν είναι ο πλανητάρχης, όχι μόνο συγκεκριμένος, που έχει έτσι και πολλές ιδιαιτερότητες, οποιοδήποτε πλανητάρχης, όπου και αν είναι, καταλαβαίνουμε ότι οι κάμερες, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα πάνω του. Κυκλοφορεί λοιπόν κάπου ένα βίντεο το οποίο τον δείχνει να τον έχει πάρει λίγο ύπνος παρακολουθώντας την αναμέτρηση. Όχι βέβαια γιατί δεν ήταν καλό το παιχνίδι, αλλά προφανώς γιατί δεν ήταν στις επιλογές του. Αλλά πήγε μόνο έτσι με το θεσμικό του ρόλο και όχι ως με την ιδιότητα του φιλάθλου. Βέβαια, προσέξτε λίγο για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά όλων αυτών των ηγετών και γενικά των πολιτικών. Κάντε το δικό σας. Φανταστείτε μία μέρα να έχετε ξυπνήσει, ξέρω εγώ, στις 6:30-7 η ώρα και όλη μέρα να είστε από εδώ και από εκεί. Εντάξει, δεν λέω να είστε στο μεροκάματο, αλλά ακόμα και να πηγαίνετε από εδώ και από εκεί. Κάποια στιγμή βγαίνει μια βιολογική κούραση, όπου όταν και το περιβάλλον έτσι το εξυπηρετεί, χαμηλός φωτισμός κτλ. Ανθρώπινο είναι αυτό. Δεν το λέμε για να το κατακρίνουμε. Και περιμένουμε τώρα λοιπόν παιχνίδι, βέβαια, στο οποίο είχαμε και πολλά επεισόδια, καθώς υπήρχαν αρκετοί φίλαθλοι των Knicks οι οποίοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους προσπαθώντας να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, και υπήρξαν μεταξύ τους συγκρούσεις, μπήκε στη μέση και η αστυνομία και επικράτησαν σκηνές χάου στη Νέα Υόρκη. Ας ελπίσουμε ότι η υπόλοιπη τελική θα είναι πιο ήρεμη και δεν θα έχουμε τέτοια επεισόδια. Επιστρέφοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου, αύριο η επίσημη παρουσίαση της επιστροφής του Ζωζέ Μουρίνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ανοίγει ο νέος κύκλος του Πορτογάλου προπονητή, επικράτησε Φλωρεντίνο Πέρεθ στις εκλογές, και έτσι δεν θα έρθει ο Χάλαντ, όπως είχε υποσχεθεί ο έτερος υποψήφιος, ο κ. Ρικέλμε, αλλά θα έρθει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Αύριο αναμένεται να γίνει η παρουσία του και η επιστροφή του, καταλαβαίνουμε ότι δίνει μια άλλη διάσταση στην προσπάθεια την οποία κάνει η Ρεάλ να επιστρέψει και πάλι στην κορυφή του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εδώ στα δικά μας, στα πιο έτσι σεμνά και ταπεινά ποδοσφαιρικά δρόμενα,
Έχουμε τις ομάδες μας της τρίτης εθνικής κατηγορίας να συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους. Στο πλαίσιο αυτών, ο Εργοτέλης ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα την ανανέωση και του Θανάση Πατινιώτη, ο οποίος παραμένει και αυτός στις τάξεις ομάδας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Στο ΙΟΚ θα υπάρχει μια στασιμότητα και φαίνεται ότι μέχρι και τις 15 Ιουνίου, οπότε θα υπάρξει η ανάδειξη της νέας διοίκησης, δύσκολα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, οπότε περιμένουμε και εδώ να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Στο ΜΠΟΑ διοικητικό θέμα δεν υφίσταται, οπότε και εδώ από τη στιγμή που παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Αντώνης Ανδρουλάκης, θα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Γενικά πάντως οι ομάδες της Κρήτης στην Τρίτη Εθνική δείχνουν ότι νωρίς κλείνουν τα ιστορικά τους μέτωπα, έτσι ώστε να έχουν χρόνο, γιατί αυτό το πρωτάθλημα δείχνει ότι θα πάει προς τα μέσα του Σεπτέμβρη για να ξεκινήσει, έτσι ώστε να κτίσουν όσο καλύτερα γίνεται τις ομάδες τους σε αυτή την νέα διαφορετική, ελπίζουμε καλύτερη χρονιά που θα έχει το πρωτάθλημα αυτό με τον κριτικό όμιλο στην Τρίτη Εθνική. Στα των ισχυρών του ελληνικού ποδοσφαίρου, η ΑΕΚ επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός φέρονται να κάνουν μάχη για το ποιος από τους δύο θα κάνει δικό του τον Γιαννούλη, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει την παρούσα στιγμή να έχει περισσότερες πιθανότητες, μια πρόταση που φέρεται να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ προς την Augsburg για να αποκτηθεί ο Γιαννούλης. Δεν τον είδαμε πρόσφατα στην εθνική μας ομάδα, αλλά είναι μία από τις καλύτερες ντύσεις για τα αριστερά, είναι Έλληνας, είναι σε καλή ηλικία, οπότε είναι λογικό το όνομά του να κυριαρχεί. Γενικά παρατηρείται μία κινητικότητα και στις υπόλοιπες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ ο Λεωμάτος και ο Βιερίνια επισημοποιήθηκαν στα νέα διαφορετικά τους πόστα, σε διοικητικά πόστα πλέον, που σημαίνει ότι και εδώ θα ξεκινήσουν οι επόμενες μεταγραφές. Είμαστε σε περίοδο που η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη και στους ισχυρούς.

Όπως είπαμε, είμαστε λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ στις 11 του μήνα, η μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση η οποία θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό, ελπίζω για καλό, γιατί βλέπουμε πολλά ευτράπελα γύρω από την διοργάνωση αυτή. Είχαμε σήμερα μια εξέλιξη με έναν Σομαλό διαιτητή, και επειδή η Σομαλία είναι μια χώρα που θεωρείται επικίνδυνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το επιτράπει είσοδος στη χώρα. Διαιτητής τόπο επίπεδο για να παίξει στο Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που θα μας κρατήσει συντροφιά για πάρα πολλές ημέρες, 39 ολόκληρες ημέρες, 104 αγώνες. Υγεία να έχουμε, θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε. Για το οποίο Μουντιάλ θα πούμε πολλά περισσότερα από τις επόμενες εκπομπές, αύριο μεθαύριο την Παρασκευή θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα, οπότε εδώ κάπου μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Την άμεση σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης με φόντο τη συζήτηση για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο κ. Δοξαστάκης ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για οριστικοποιημένη σύσκεψη, ενώ αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Μετανάστευση Σταύλο Θάνο Πλεύρη του μεταφέρθηκε πως δεν έχει προκριθεί κανένα συγκεκριμένο χώρο. Την ίδια ώρα ο κ. Δοξαστάκης υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε απόφαση για επίταξη χώρου είναι μια σύνθετη διαδικασία με νομικές και θεσμικές προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση όπως δημοσιοποιήσαμε. Την Κυριακή ήταν η πρώτη εκδήλωση αντίδρασης με τη συνεδρίαση την έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είχαμε κρατήσει ανοιχτό και είναι σε συνεχή συνεδρίαση, δεν έχει διακοπή συνεδρίαση. Ούτως ή άλλως όμως σήμερα το απόγευμα στις 6 υπάρχει και τακτική άλλη συνεδρίαση. Εκεί θα κριθούν οι φορείς της περιοχής, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Έχω μιλήσει επί μακρόν με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος ήταν σαφέστατος, μου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και δεν γνωρίζει κανένα από τους χώρους. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προταθεί ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίο να είναι αποδεκτό από όλου και να προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματο. Ούτε τον ενδιαφέρει το χταίο ή οτιδήποτε άλλο χώρο. Απλά από τη συζήτηση αντιλήφθηκα ότι όλο αυτό το διάστημα με αυτού που συνομιλούσε του δηλώνανε ότι εντάξει και την επόμενη μέρα που ανακοινώνανε το χώρο υπήρχαν αντιδράσει και υπαναγορήσει. Εμεί, ό,τι μα αφορά, έχουμε νομίζω τεκμηριώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όχι απλά θα είναι καταστροφικό, αλλά θα είναι εντελώς ανεξήγητο το να χωρεθεί μια τέτοια δομή εδώ σε επαφή με το βόρειο δικό άξονα και με τα πλήστα άλλα προβλήματα, εκτός αν έχουν αποφασίσει και αυτό ακόμα το κομμάτι της δραστηριότητας του τουρισμού, το οποίο κάτι προσδίδει στην ελληνική οικονομία, το καταστρέψουμε. Αν λοιπόν και αυτό το θέλουν, τότε τι να πω. Δεν θα χρήσουμε όμως να προχωρήσουν σε τέτοιες αποφάσεις.
2: Ναι.
1: Εμείς προτείναμε και το ζήτησα από τον κύριο Υπουργό ή δυνατόν να κληθούμε και σήμερα ακόμα από τον κύριο Περιφερειάρχη και όλοι οι δήμαρχοι του νομού.
2: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί, να το ρωτήσω λίγο γιατί.
1: Δεν νομίζω.
2: Α.
1: Εγώ το ζήτησα από τον κύριο Υπουργό, μου είπε ότι θα το μεταφέρει στον κύριο Περιφερειάρχη. Περιμένουμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Απλά προσδιορίζεται προς την Παρασκευή η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι αυτή πρέπει να γίνει νωρίτερα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και από την πλευρά των αντιρρήσεων και στάσεων, αλλά και από πλευρά της πίεσης αυτού κατά αυτού του προβλήματος. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα προχωρήσουμε με νόμιμο τρόπο σε οτιδήποτε θεωρούμε ότι βλάπτει το συμφέρον του τόπου μας.
0: Μένουμε στο θέμα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους ξενοδόχους η προωθούμενη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κτέο Ηρακλείου. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Νίκος Καλκεδάκης, έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στον τουρισμό, ενώ ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, χαρακτήρισε την επιλογή αψυχολόγητη, επισημένοντας έλλειψη διαβούλευσης και υποδομών. Οι φορείς ζητούν εναλλακτικές λύσεις, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην εικόνα της Κρήτης, ενώ το θέμα παραμένει ανοιχτό. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στο Κρέτα One 102,3 ο κύριος Καλκεδάκης.
3: Η γνώμη δικιά μας είναι ότι είμαστε κατά σε αυτό το πράγμα, όπως και όλο το, όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κατά. Το θέμα είναι το εξής, ότι κάπου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει. Δεν μπορεί όλες οι κοινότητες και όλοι οι δήμοι του Ηρακλείου να είναι κατά ή και της Κρήτης. Και κάπου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, να το πούμε και στο Υπουργείο, πηγαίνει και εκεί να το κάνετε.
2: Ναι. Αλλά,
3: γιατί πρέπει να, μέχρι να μεταβρεθεί ο κόσμος, θέλουν 5-10 μέρες να καταγραφούν, γιατί είναι πολλές εκατοντάδες κόσμος που έρχεται καθημερινά και πρέπει αυτός ο κόσμος κάπου να πάει να μείνει, να έχει συνθήκες σωστές. Δηλαδή να έχει μια τουαλέτα, να έχει ένα, να κάνει ένα ντους, να έχει ένα κρεβάτι να κοιμηθεί. Δηλαδή δεν γίνεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα να μην το προσφέρουμε αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Ωστόσο εσείς θεωρείτε ότι στην περιοχή, ας πούμε, λέμε αν προχωρούσε αυτή η συζήτηση, τι ζημιά θα προκαλούσε?
3: Εντάξει, εγώ πιστεύω πως θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά, διότι μην ξεχνάμε ότι θα ακουστεί ότι στο Δήμο Χερσονήσου έγινε δομή για μετανάστες. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την τοποθέτηση του Προέδρου των Διευθυντών Ξενοδοχείου Γιώργου Πελακανάκη για το ίδιο θέμα.
4: Η συγκεκριμένη επιλογή κρίνεται αψυχολόγητη και αδικαιολόγητη, καθώς αφορά μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της τοπικής και της περιφερειακής οικονομίας. Η λήψη μιας τόσο σημαντικής απόφασης και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με την τοπική κοινωνία μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό και τα κριτήρια που ακολούθησαν. Εμείς θεωρούμε ότι είναι τα κατάλληλη θέση το κτέο του Ηρακλείου σε μια τουριστική περιοχή. Η περιοχή βρίσκεται σε ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς άξονες της Κρήτης, μεταξύ του αεροδρομίου και των μεγάλων τουριστικών προορισμών της ανατολικής πλευράς του νομού. Υπάρχει έλλειψη διαβούλευσης, δηλαδή η απόφαση φαίνεται να έχει ληφθεί χωρίς προηγούμενη ουσιαστική ενημέρωση και συνεννόηση και πολύ γρήγορα με τους τοπικούς φορείς, τους δήμους, επαγγελματίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και από εκεί έχουμε ένα μεγάλο λάθος. Πρώτα απ' όλα, το πρώην κτέο που όλοι το γνωρίζουμε έχει ελλειπείς υποδομές για μακροχρόνια φιλοξενία, όπως τουλάχιστον θέλουν να το έχουν σκοπό να το κάνουν. Σχεδιάζεται λοιπόν σε ένας χώρος διαμονής, όπως είπε ο κ. Καλλιδάκης, όπου απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης υγιεινής και ασφάλισης, που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ακόμα δεν το έχει. Δεν είναι εύκολο να γίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον βλέπουμε μια πραγματικά πολύ διασύνη ώστε να γίνει τόσο γρήγορα. Υπάρχει άρα λοιπόν μια έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια σχετικά με τη χωρητικότητα του χώρου, πόσα άτομα θα φιλοξενήσει, τη διάρκεια λειτουργίας του, τι καθεστώς φιλοξενίας και τον τρόπο διαχείρισης της δομής. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά τα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία δομής φιλοξενίας στο παλαιό κτίριο Ηρακλείου, γιατί για μας πρόκειται για μια κατάλληλη χωροθέτηση σε ένα κομβικό τουριστικό σημείο της Κρήτης.
0: Στο μεταξύ, έντονη αναστάτωση επικρατεί και στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο με αφορμή τα σενάρια για δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών σε εγκατάσταση επί της οδού Ηρακλείου Μυρών. Μιλώντας στο Κρατό 102,3, ο πρόεδρος του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Βασίλης Τριτσάρης αλλά και ο επιχειρηματίας Μανώλης Πυρής εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για περιοχή με έντονη κυκλοφορία, κατοικίες και επιχειρήσεις που θα επηρεαστούν άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τριτσάρης νωρίτερα εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
5: Δεν είπε την αλήθεια ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή όσον αφορά τα ποσοστά μετανάστευση στους νομούς του Ηρακλείου Χανίων. Το ίδιο μπορεί να είναι να μην λέει και την αλήθεια για τους 2-3 μήνες που θέλει το κτίριο για να εγκαταστήσει τους μετανάστες. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάποιον ο οποίος δεν λέει την αλήθεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάποιον ο οποίος μας λέει, παρά την αντίθετη γνώμη του Συμβουλίου της Χερσονήσου, του Δήμου της Χερσονήσου μάλλον, ότι θα πάει στο χταίο τους μετανάστες τη στιγμή που το χταίο λειτουργεί. Περνάνε τα βαρέα οχήματα, τα κρατικά, 2 φορές τη βδομάδα δουλεύει. Δεν είναι ότι είναι άδειο. Θα βγάλουμε δηλαδή τις υπηρεσίες του χταίου έξω για να βάλουμε τους μετανάστες. Πάμε από εκεί, φεύγουμε από εκεί πέρα, πάμε στα δικά μας εδώ.
2: Και μετά πληρώνει η περιοχή σας, κύριε Τριτσάρη.
5: Ναι,
2: είναι μια περιοχή η οποία προτάθηκε και από κυβερνητικό βουλευτή, από τον κύριο Αυγενάκη. Ήταν δηλαδή μέσα στις προτάσεις που κατέθεσε και δημόσια. Είναι όμως και μια εγκατάσταση η οποία συζητιέται από την αρχή. Γίνεται αυτοψία, μετά εγκαταλείπεται, πάνε σε άλλες λύσεις. Τώρα ξαναέρχονται κοντά σε εσάς.
5: Ναι, η περιοχή είναι τέτοια, είναι κεντρικός δρόμος, περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα μπροστά από εκεί πέρα. Έχει πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις ο δρόμος της Μεσαράς. Υπάρχει ο οικισμός των Γουρνών, υπάρχει ο οικισμός των Αθανάτων, υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι ενοχλούνται. Οι κάτοικοι είναι ξεσηκωμένοι, είναι έτοιμοι.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τις δηλώσεις που έκανε για την πιθανότητα δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών επί της οδού Ηρακλείου Μυρών, ο επιχειρηματίας Μανώλης Φυρής.
6: Στην περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, εκθέσεις αυτοκινήτων. Είναι ένας δρόμος με υψηλή κίνηση, όπου πραγματικά πώς θα μπορέσει να μπει και αυτό, αυτή η εικόνα και αυτή η πραγματικότητα σε αυτή την περιοχή, οποία, όπως σωστά είπε και ο πρόεδρος, υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι αντιδρούν και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί έστω και προσωρινά αυτή η δομή, γιατί όπως ξέρετε κυρία Ανδρεάκη, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και εν τέλει θα πρέπει η πολιτεία να λάβει τις ευθύνες και να μην εφαρμόζει την αρχή του διέρη και βασίλευε. Να βάλουμε δηλαδή τους κατοίκους ή τις περιοχές να συγκρούνται μεταξύ τους για να κάνουν τελικά το δικό τους. Πιστεύω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού, ξεκινάει από τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Τώρα λέμε για αφίξεις, μιλάμε για ροές, μιλάμε για γεγονότα τα οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε μια πολιτεία η οποία υποστηρίζει τα σύνορά της, θα έπρεπε να μην επιτρέπει να γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται και μετά να αρχίζουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας για το πώς θα διαχειριστούμε τις τύχες αυτών των ανθρώπων.
0: Στο μεταξύ, συνολικά 132 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του λιμενικού νότιαν των Καλών Λιμένων, ενώ την ίδια ώρα ακόμα 48 άτομα είχαν αποβεβαστεί νωρίτερα στην παραλία Ψηλιάμου στο Δήμο Φεστού. Στις θαλάσσιες επιχειρήσεις σήμερα διασώθηκαν 48 και 84 αλλοδαποί αντίστοιχα, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους και μεταφέρθηκαν στην ξηρά για καταγραφή. Στην ξεχωριστή αποβίβαση στην παραλία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου ως διακινητή, με τις έρευνες να δείχνουν ότι το ταξίδι ξεκίνησε από τη Λιβύη και ότι καταβλήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους. Αύξηση σε πάγιες χρεώσεις και τέλη ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΗ, επηρεάζοντας τους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο Ηράκλειο. Η αύξηση στο κόστος του νερού από το φράγμα Ποσελέμη και το ενεργειακό κόστος είναι οι κύριοι λόγοι για τις αλλαγές. Εισάγεται το νέο τέλος αντικατάστασης για ψηφιακά ρολόγια, ενώ το τέλος αποχέτευξης αυξάνεται στο 63% της κατανάλωσης. Τέλος, αυτόματες αυξήσεις θα μπουν στις κλίμακες κατανάλωσης από το 2027, ενώ τα κοινωνικά τιμολόγια παραμένουν αμετάβλητα. Σόβαρες καταγγελίες για υπόθεση διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που διερευνάται από τις αρχές έφερε στο φως μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Διοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Ζανής Αργουδέλης. Ο ίδιος έκανε λόγο για πιθανές παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, χρήση πλαστών ενημερωτήτων και καταγγελίες για παρατυπίες στις άδειες λειτουργίας δομών, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο δήλωσης περισσότερων παιδιών από όσο πραγματικά φιλοξενούνται. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένα σφάλματα στις αναρτήσεις του κτηματολογίου στην Κρήτη καταγγέλει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου και δικηγόρος Κώστας Αράπογλου στο creta1.gr. Όπως αναφέρει, σε περιοχές όπως Χερσόνησος, Μαλεβίζη και Ηράκλειο εντοπίζονται λάθη σε χάρτες και τίτλους με αλληλοεπικαλύψεις οικοπαίδων, λαθασμένες αποτυπώσεις και ακίνητα που εμφανίζονται ακόμα και σε λάθος γεωγραφικές θέσεις. Σόβαρες κατηγορίες για τρομοκρατία αντιμετωπίζει ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να παραδέχτηκε στις αρχές ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών στόχων σε ευρωπαϊκή χώρα. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και κλιμακούμενης έντασης ήταν τα μαθήματα της Υγιεινής Ναυτικού Δικαίου, Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης αλλά και των Στοιχείων Μηχανών που εξετάστηκαν σήμερα Τρίτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας υπήκοος Πακιστάν φέρεται να παρενόχλησε δύο παιδιά ηλικίας περίπου 12 ετών στη Σούδα Χανίων, ενώ τα ανήλικα κινούνταν σε δημόσιο χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε ευνηδιαστικά και ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Στο μεταξύ, στη σύλληψη δύο αντρών ηλικίας 35 και 22 ετών αντίστοιχα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο για διάρρηξη κατοικίας και κλοπή. Οι δράστες φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την πολύ ωραία απουσία των ιδιοκτητών και φέρασαν από το σπίτι χρήματα, χρυσαφικά και ηλεκτρικές συσκευές. Σοβαρά προβλήματα στο φαρμακείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου καταγγέλει ο πρόεδρος των εργαζομένων Δημήτρης Βρύσαλης, μιλώντας στο creta1.gr. Όπως ανέφερε, η στελέχωση θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών και δεν αποκλείεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες ακόμα και στη χορήγηση φαρμάκων προς τις κλινικές, ενώ ζητά άμεσες προσλήψεις προσωπικού. Την ίδια ώρα, ο κ. Βρύσαλης προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, δεν αποκλεί κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορημένων κατέληξε η διαδικασία απολογιών για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή βρέθηκαν συνολικά 12 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο, οι οποίοι φέρονται να επλέγκονται σε κύκλωμα που λάμβανε επιδοτήσεις με ψευδή στοιχεία. Πιο συγκρατημένη εμφανίζεται φέτος η τουριστική κίνηση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, Μενέλαο Σκουλούδη. Όπως δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, οι επισκέπτες είναι λιγότεροι σε σχέση με άλλες χρονιές και ξοδεύουν μικρότερα ποσά, ενώ ο χρόνος παραμονής τους στο κέντρο παραμένει περιορισμένος. Ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά από τους φορείς του τουρισμού περισσότερο χρόνο για τους επισκέπτες μέσα στην πόλη και επιπλέον σημεία αποβίβασης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι φέτος όπως είναι άλλες χρονιές, είναι λίγο πιο συγκρατημένα. Είναι πιο λίγος ο κόσμος που κατεβαίνει και δυστυχώς είναι και πιο... έχουν μικράνει και το budget που καταναλώνουν.
0: Αναφέρεστε κύριε Σκουλούδη στους τουρίστες ή γενικότερα?
7: Στους τουρίστες, μιλάμε για τον τουρισμό, για τον τουρισμό. Από εκεί ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω αν, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν νομίζω να πάει έτσι στο σύνολό της η τουριστική χρονιά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε.
0: Άρα μιλάμε για λιγότερο τουρισμό συγκριτικά με άλλες χρονιές τέτοια εποχή, κύριε Σκουλούδη, λιγότερος κόσμος, τουλάχιστον που επισκέφτεται το κέντρο του Ηρακλείου.
7: Ναι, δεν μπορεί, ναι, είναι... Αυτό λέω, ότι η κατάσταση δεν είναι όπως το περιμέναμε και δεν είναι λιγότερος ο κόσμος, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Είναι λιγότερος ο κόσμος και από ό,τι μας λέτε, ακόμα και ο κόσμος που επισκέφτεται το κέντρο και κάνει τη βόλτα του στα μαγαζιά δεν καταναλώνει χρήματα, δεν έχει budget για να καταναλώσει. Δηλαδή ναι. Περιορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω ή στη βόλτα ή σε κάτι ελάχιστο που μπορεί να αγοράσει.
7: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει σαν εμπορικός σύλλογος. Σαν εμπορικός κόσμος έχουμε κάνει συναντήσεις και με τους τουροπερίτες και με τους ανθρώπους του τουρισμού στο σύνολό τους και έχουμε ζητήσει να αυξήσουν το χρονικό διάστημα του επισκέπτη μέσα στην πόλη.
0: Τώρα πόσο είναι, κύριε Σκουλούδη, αναφέρεστε στον κόσμο που έρχεται παραδείγματος χάρη με τα κρουαζιερόπλια που φτάνει στο λιμάνι του Ηρακλείου?
7: Σε αυτό έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ, γιατί οι κρουαζιέρες είναι συγκεκριμένες. Πάμε τόση ώρα εκεί, τόση ώρα εκεί, τόση ώρα εκεί. Δεν είναι τόσο ελεύθερος ο χρόνος τους.
0: Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Λόγκου Αιγαλίας ο εντοπισμός μιας 54χρονης και του 26χρονου γιού της νεκρών μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση ανακρίνεται ένας 65χρονος Ιταλός, ο οποίος φέρεται να είναι πρώην σύζυγος της γυναίκας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την διελεύκανση της διπλής τραγωδίας. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 56χρονος Γερμανός που είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Χανίων να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε απογραφτική σήμανση για φωτογράφηση και ανέφερε πως στη χώρα του αντίστοιχες λήψεις δεν απαγορεύονται. Τι είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσει άμεσα η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη. Ο κύριος Παπάς ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, να παρουσιάσει σύντομα συγκεκριμένα αποτελέσματα στις επαφές με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Παπάς νωρίτερα εδώ στο Κρέτα One 102,3.
8: Υπάρχουν δύο ευκρινέστατες προτάσεις. Η πρόταση είναι αυτή που υποστηρίξαμε με την τροπολογία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας και πήρε περίπου το 40% της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να κάνουν διάλογο. Και η άλλη ευκρινέστατη επίσης πρόταση είναι ότι ο καθένας κατά μόνος πρέπει να αναζητήσει την πολιτική του πορεία από εδώ και κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για μας ένα συντεταγμένο κόμμα. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να λέει οποιοδήποτε από εμάς ότι έχει οποιοδήποτε αξίωμα. Και άρα μετά την ψήφιση της απόφασης αυτής, η οποία βρίσκομαι στην πάρα πολύ δύσκολη θέση να συμφωνήσω ότι χρειάζεται διευκρινήσεις, είναι σαφές ότι ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα για να δούμε πώς πορευόμαστε στην πορεία για τις εκλογές.
9: Εδώ όμως, κύριε
8: Παπαδάκη,
9: ναι, επιτρέψτε μου. Υπάρχει όμως, υπάρχουν ζητήματα, και λέω ζητήματα γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει συντεταγμένα ως κόμμα να συμφωνήσει μία συμπόρευση ή μία συμμαχία με την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, εδώ μπαίνει το ζήτημα. Έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ο πρώην Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να δεχθεί κομματικούς συνεργασία με κομματικούς σχηματισμούς, παρά μόνο με, όπως είπατε και εσείς, ότι η απόφαση ήταν ευκρινέστατη, η εισήγηση μάλλον της πλειοψηφίας ήταν ευκρινέστατη, ότι πάμε κατά μόνος.
8: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι εμείς καταθέσαμε τροπολογία, η οποία είχε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος ήταν ευκρινέστατος. Η απόφαση η οποία ελήφθη με αυτή τη σχετική πλειοψηφία θέλει διευκρινήσεις. Και προφανώς η αντίφαση την οποία επισημαίνεται είναι πραγματική. Εκεί είναι το σκληρό δίλημα μπροστά στο οποίο κανείς δεν μπορεί να αναβάλει την απόφαση. Από την άλλη πλευρά προτείνεται μία κατά μόνας διαπραγμάτευση και προσχώρηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, και με τα λόγια του Προέδρου του πριν να πω, ότι είναι μία συντεταγμένη δύναμη που θέλει το διάλογο.
0: Στο μεταξύ, μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσύ ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στη τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και ΚΚΕ. Αναρτήθηκαν σήμερα οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες για την περίοδο 2026-27. Το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Τετάρτη και θα διαρκέσει 13 μήνες. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Παραμένει τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ιράν και η Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς όμως να έχει εκτονωθεί η κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή εκένωσης περιοχών της Τύρου. Την ίδια ώρα εντείνονται οι διπλωματικές επαφές με το Πακιστάν να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Τη συνεργασία τους στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό συμφώνησαν να επεκτείνουν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκούν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Πιονγκιάνγκ, η οποία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA. Εκατοντάδες μετασεισμοί συγκλονίζουν τις Φιλιππίνες από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε προχθές στο νησί. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα θέλουμε να φέρουμε ακόμα περισσότερες οικογένειες και παιδιά κοντά στην ομάδα, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο υπεύθυνος εισιτηρίων της ΠΑΕΟΦΗ Γιώργος Παπουτσάκης. Για όλο τον κόσμο υπάρχει πρόγραμμα ανταμοιβής με σημαντικές εκπτώσεις ως δείγμα αναγνώρισης για τη στήριξη στην ομάδα, πρόσθεσε. Η Ολλανδική Βίλεμ θα είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει όφη στα φιλικά της φετινής του προετοιμασίας. Ο Ολλανδός σύλλογος, ο οποίος πήρε την άνοδο φέτος για την πρώτη κατηγορία, ανακοίνωσε τον αγώνα που θα διεξαχθεί το Σάββατο 1 Αυγούστου. Στο ετήσιο κάμπ της Ευρωπαϊκής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας που θα διεξαχθεί στη Βάρνα Βουλγαρίας από 22 μέχρι και 30 Ιουνίου και στο οποίο θα συμμετάσχουν παιδιά κάτω των 14 ετών από όλη την Ευρώπη, προσκλήθηκε ο προπονητής της ομάδας υδατοσπαίρεσης του Όφη, Κώστας Φιτσανάκης. Στην ομάδα του Εργοτέλη θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Θανάσης Πατινιώτης, ο οποίος συμφώνησε με τη διοίκηση του Συλλόγου να παραμείνει και στην Τρίτη Εθνική. Στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εκλογές των Γιούχτα, οι οποίες και θα σηματοδοτήσουν τις εξελίξεις στο Σύλλογο των Αρχανών. Με κορυφαίους του Σπουρνιά και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό της Basket League και πήρε το προβάδισμα 2-1 στη σειρά των τελικών. Αύριο στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο νησί. Έθριος ο καιρός σήμερα λοιπόν στην Κρήτη, με νεφώσεις όμως κατά διαστήματα. Οι άνεμοι σήμερα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
10: Κρέτα One 102,3. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε.
13: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Κρέτα 1 102,3.

Σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει

0: τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
2: Wow! Turn the lights on, turn the lights on, turn the lights on. I want to see lights up in the sky. I want to see stars inside the Albert Hall. Please turn on your phones. Show me some light. Show me some love.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την άμεση σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζήτησε μιλώντας στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης για το ζήτημα της δομής μεταναστών στο παλιό κτέο. Να γίνει δομή αλλά όχι στην καρδιά του τουρισμού της Κρήτης, δήλωσαν στο Creta One 102,3 οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κτέο Ηρακλείου, σε μια περίοδο όπου η τουριστική σεζόν βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. «Δεν θα αφήσουμε να γίνει ό,τι θέλει ο Υπουργός χωρίς να ακούσει την τοπική κοινωνία», τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του τρίτου διαμερίσματος Βασίλης Τριτσάρης, περιγράφοντας το στίγμα των αντιδράσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή της Ηρακλείου Μυρών μετά τα σενάρια για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών. «Ο ΣΥΡΙΖΑ για εμάς είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να φέρει γρήγορα τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε στο Creta One 102,3 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στα Χανιά για τη φωτογράφηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα,

0: επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
3: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη, για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Σ' αγαπώ.

Μ' άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την άμεση σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζήτησε μιλώντας στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης για το ζήτημα της δομής μεταναστών στο παλιό κταίο. Να γίνει δομή αλλά όχι στην καρδιά του τουρισμού της Κρήτης, δήλωσαν στο Creta One 102,3 οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο Ηρακλείου, σε μια περίοδο όπου η τουριστική σεζόν βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. «Δεν θα αφήσουμε να γίνει ό,τι θέλει ο Υπουργός χωρίς να ακούσει την τοπική κοινωνία», τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του τρίτου διαμερίσματος Βασίλης Τριτσάρης, περιγράφοντας το στίγμα των αντιδράσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή της Ηρακλείου Μυρών μετά τα σενάρια για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών. «Ο ΣΥΡΙΖΑ για εμάς είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να φέρει γρήγορα τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε στο Creta One 102,3 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στα Χανιά για τη φωτογράφηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρίας.

0: Τερισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

σημείον αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πουλωνεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

αυτές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Αυτές που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

αγαπώ. Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.